0: προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

Πώς οι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Παρασιτοκτόνο που χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες πατάτας και μήλων στην Ευρώπη ενδέχεται να βλάπτει την ανάπτυξη του εγκεφάλου σύμφωνα με νέα έρευνα. Το φλουαζινάμ έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οργανώσεις ζητούν τώρα την απόσυρσή του από την αγορά. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης σε νέα μελέτη εντόπισαν 6 περιπτώσεις, στις οποίες η έκθεση στο φλουαζινάμ συνδέθηκε με στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι συγγραφείς της νέας μελέτης εκτιμούν ότι με βάση τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν μπορεί να οριστεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο φλουαζινάμ. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι η ουσία δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008. Ο Hans Peter Arp, περιβαλλοντικός χημικός στο Norwegian Geotechnical Institute, ο οποίος εξέτασε τη μελέτη για λογαριασμό του Guardian, συμφώνησε ότι με βάση τα νέα ευρήματα το παρασιτοκτόνο δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί. Το φλουαζινάμ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία επαναξιολόγησης για ανανέωση της έγκρισής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η χρήση του έως σήμερα μπορεί να έχει οδηγήσει σε έκθεση ανθρώπων σε έναν δυνητικά βλαπτικό παράγοντα χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ουσία έχει εντοπιστεί ακόμη και σε παιδικές χαρές στο νότιο Τυρόλο της Ιταλίας, όπου χρησιμοποιείται σε κοντινές καλλιέργειες μήλων.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1827. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου για σύσταση ελεύθερου ελληνικού κράτους. 1912. Έναρξη των 5ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στη Στοκχόλμη. 1921. Ο ελληνικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη καταλαμβάνει το Εσκισεχήρ. 1923. Συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση. 1946. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόν. 1949. Απίστευτο κύμα καύσωνα πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας. Για 2 λεπτά το θερμόμετρο δείχνει 70 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. 1971. Πεθαίνει στα 70 του χρόνια ένας από τους σπουδαίους της jazz, ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong.
1: Της εβδομάδας. Κρυός, η νέα εβδομάδα θέλει να σε βάλει στη διαδικασία να επαναστατήσεις απέναντι σε καταστάσεις και ανθρώπους που σε καταπιέζουν και σε αναγκάζουν να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Ταύρος, τα άστρα θα σε βρουν προσανατολισμένο προς καταστάσεις στη ζωή σου που έχουν τελματώσει και αποφασίζεις να κάνεις κάτι ώστε να κινητοποιηθούν. Ένα θέμα που είναι αρκετά πιθανό να σε απασχολεί αυτή την περίοδο είναι το σπίτι σου, αφού αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεται να γίνουν ορισμένες αλλαγές. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μοιάζει με την ευκαιρία σου να αποδράσεις από μια ανιαρή καθημερινότητα. Αυτό μπορεί να σε φέρνει μπροστά σε μια πρόκληση που δεν μπορείς να αγνοήσεις, σε κάνει να θέλεις να αρπάξεις μια ευκαιρία που ενδέχεται να σε βάλει σε ένα διαφορετικό μονοπάτι. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπη με ανθρώπους και καταστάσεις που έχεις αφήσει στην άκρη όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς δεν ήσουν έτοιμη να τις αντιμετωπίσεις. Λέων, η νέα εβδομάδα σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις πάνω σε καταστάσεις που παίζουν με τις αντοχές σου. Από την άλλη πλευρά μπορείς να αισθανθείς πως ανοίγεται ένας νέος δρόμος μπροστά σου και πως είσαι σε θέση να τολμήσεις. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές επαγγελματικές εξελίξεις και να σε βάλει στη διαδικασία να εξετάσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να αναλάβεις ευθύνες στις πλάτες σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα μπορεί να δημιουργήσει κάποιες εκκρεμότητες στον εργασιακό χώρο, τις οποίες καλείσαι να αντιμετωπίσεις με προσοχή και πειθαρχία. Σκορπιός, τα άστρα είναι πιθανόν να σε βάλουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν σκέψεις σου που δεν έχεις εκφράσει, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί παρερμηνίες στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης, η νέα εβδομάδα φαίνεται να έχει 2 πρόσωπα για σένα. Μπορεί να αντιμετωπίζεις δυσκολίες ή ανατροπές σε θέματα οικονομικού περιεχομένου και να προσπαθείς να βελτιώσεις μερικές καταστάσεις με κινήσεις που θα έπρεπε να έχεις κάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ από την άλλη κάτι αποκτά ενδιαφέρον στην προσωπική σου ζωή. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε φέρει αντιμέτωπο με πρόσωπα και καταστάσεις του παρελθόντος, καθώς προσπαθείς να κλείσεις ανοιχτούς λογαριασμούς. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε φέρνει αντιμέτωπη με ζητήματα της επαγγελματικής σου πραγματικότητας, να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να λύσεις ζητήματα που σε κρατούν δέσμια μιας καθημερινότητας που θέλεις να αλλάξεις. Ιχθύς, τα άστρα μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωπο με ξαφνικές αλλαγές που αφορούν τον τομέα της οικογένειας και του σπιτιού σου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 7529.
3: Έλο μας. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 ευρώ. Vitam Soft 1,29. Έλο μας. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Ινώης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος, οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα, με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούζ. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντε Φιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της εθνικής, καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία, με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντο Μπάσκετ.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Οι φυσικές υφές συνεχίζουν να κυριαρχούν, μία ψάθινη ή πλεκτή τσάντα δεν προορίζεται πλέον μόνο για την παραλία, αλλά μπορεί να συνδυαστεί στην πόλη με ένα φόρεμα, ένα λινό σετ ή ακόμη και ένα τζιν με λευκό πουκάμισο. Είναι ένα αξεσουάρ που προσθέτει κομψότητα και ταιριάζει σχεδόν με κάθε καλοκαιρινό look. Τα διαχρονικά σανδάλια με λιτές γραμμές αποτελούν μία από τις καλύτερες επενδύσεις της καλοκαιρινής γκανταρόμπας. Συνδυάζονται εύκολα με φορέματα, σόρτς, παντελόνες και φούστες, ενώ προσφέρουν άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στυλ. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το μαύρο, το ταμπά και το φυσικό δέρμα, παραμένουν οι πιο ευέλικτες επιλογές. Ένα κομψό ψάθινο καπέλο ή ένα βαμβακερό καπέλο τύπου μπάκετ αποτελεί ιδανική επιλογή για τις ζεστές ημέρες. Προσφέρει προστασία από τον ήλιο, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει την εμφάνιση με effortless διάθεση. Είναι το αξεσουάρ που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό καλοκαιρινό σύνολο να δείχνει πιο προσεγμένο.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την περασμένη Παρασκευή και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1,000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι. Χρέη Κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα μόλις παντρεύτηκαν. Καλεσμένοι της Swift και του Kelce ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Peter Herman, Ed Sheeran, με τη σύζυγό του Cherry Simborn, οι αδερφές Haim, Ellie Goulding, Benson Boone, Maren Morris, Kelce Ballerini, Miranda Lambert, οι The Chicks, Brand Paisley και Kimberly Williams Paisley, Hugh Grant, Carly Close και Joshua Kuzner, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon και Tommy Hilfiger. Για τη στάση της Δέσποινας Βανδύ σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία MAD μίλησε ο Μέντε Φουέρτε. Ο ράπερ αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για το περιστατικό που τον έκανε να την εκτιμήσει. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία MAD, ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά, είπε κάποιος κάτι για εμένα ότι δεν του δίνω το βραβείο και του είπε φύγε εσύ.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγι 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα, Χανιά Μύκονος, Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Άρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα σήμερα. Και ο μήνας έχει 6. 6 Ιουλίου 2026. Για να σας καμαρώσω. Για να σας δω. Για να μου μεταφέρετε σιγά σιγά τις εικόνες, τις στιγμές που ζήσατε το Σαββατοκύριακο που αφήσαμε πίσω μας. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ελπίζω όσοι μπορέσατε να κάνατε τη μικρή σας απόδραση. Ελπίζω να επιστρέψατε έτσι με γεμάτες μπαταρίες και να ξεκινάτε με αισιοδοξία αυτήν εδώ την ημέρα, αυτήν εδώ την εβδομάδα, που θα είναι ζεστή, λέει, προς το τέλος της όμως. Γιατί σήμερα και αύριο, άντε και μεθαύριο, θα έχουμε πάλι βοριαδάκι. Δεν θα έχουμε βέβαια το κακό που έγινε χθες. Κακό, εντάξει τώρα, κακό. Απλά το επτάρι μας έδωσε λίγο έτσι, μας το καταλάβαμε. Ναι. Ευεργετικό από τη μία, από την άλλη, παιδιά, δημιουργεί προβλήματα. Προσοχή μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Βλέπετε τι γίνεται με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές. Προσέχουμε για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τις όμορφες εικόνες σας, τις φωτογραφίες σας και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και στα social media, όπως επίσης Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης, μην ξεχνιόμαστε. Και τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη γρότα της Νάξου, 2285-024-926. Ο ήλιος μπορεί να καίει, αλλά ο βοριάς βοηθάει και δεν πολύ καταλαβαίνουμε τον ήλιο που καίει. Λοιπόν, θα σας τα πω τώρα, Ωραία που ήταν στην Ηρακλιά. Τι όμορφα που είναι στις μικρές Κυκλάδες. Τι ωραία, τι απλότητα, ρε παιδί μου. Πας με ένα ζευγάρι παντόφλες με το μαγιό σου, άντε τις πετσετούλες σου και κανένα δυο έτσι, τίποτα, απλά δυο μπλουζάκια, δυο βερμούδες και περνάς ζάχαρες. Απλά πράγματα, αυθεντικά πράγματα. Τέτοια θέλουν οι μικροκυκλαδίτες, τέτοια πρέπει να κάνουμε κι εμείς όταν βρισκόμαστε στις μικρές Κυκλάδες. Και να δείτε μια παραλία εκεί στο Λιβάδι και στον Άγιο Γεώργιο. Πήγα και σε αυτό το Τούρκο πήγαδο, ωραία παραλία. Απλοί άνθρωποι, ωραίες γεύσεις. Καλημέρα στο φίλο μου το Γιάννη το Γαβαλά. Ωραία χρώματα, ωραίες εικόνες. Εκεί άμα πας μια εβδομάδα έχεις ξεχάσει το όνομά σου. Αυτό. Αυτό θέλω, αυτό. Να μου το θυμίσετε εσείς γυρίζοντας. Πιο κάτω από ποτέ το κορμί σου που φωνάζει από παντού. Κάτσε, γιατί στη Σαντορίνη έχουν διακοπή ρεύματος και επειδή δεν διαβάζουν που τα ανεβάζουμε στα site εδώ πέρα και στα αυτά, πιάστηκα να διάβαστε. Κάτσε να σου πω μέχρι τι ώρα θα έχει διακοπή ρεύματος.

Κάτσε να το βρω, Πανομερίτης, να σου πω μέχρι τι ώρα θέλει να μαγειρέψει. Κατάλαβες τώρα τι έγινε. Έχουμε και αυτά. Θέλει να μαγειρέψει και δεν. Πότε λέει να προλάβω. Πότε να προλάβω. Να σου είπα εγώ. Δες λίγο να δεις τι ώρες έχει διακοπή ρεύματος να κάνεις το πρόγραμμά σου. Δεν ακούει.

0: Καλοκαιράκι λοιπόν, καλοκαιράκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
1: Νάτα.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ζητήσω να μου στείλετε φωτογραφικό υλικό. Πού πήγατε αυτό το Σαββατοκύριακο, που κολυμπήσατε, πώς περάσατε, πώς επιλέξατε να περάσετε το Σαββατοκύριακο σας. Καλό στο φίλο μου το Λευτέρη, καλό στο Τζανί, το Πολυνάκι, την Πινελόπη, το Δημήτρη, την κυρία Πίτσα, τη Μαρία, το Δημήτρη, τον Ανέστη, τον Νίκο, τον Πάνο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μου, στην Αγία Άννα. Καλημέρα στην Απείρανθο, στα ορεινά του νησιού. Νάτη και η Ελενίτσα. Καλημέρα στο Φιλότη, στο Δανακό. Λοιπόν, έχω υποσχεθεί να πάω Δανακό τις επόμενες ημέρες. Να πάω εκεί στη Βρύση. Να δροσούλα, παιδί μου. Όλα καλά, Ελενίτσα μου, όλα καλά. Λοιπόν, για ακούστε λίγο τις καιρικές συνθήκες. Για ακούστε λίγο για να κάνετε το πρόγραμμά σας μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα αναμένεται να έχουμε ζέστη. Εντάξει τώρα, να το 30 ας πούμε, ζέστη είναι. Όμως θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, η ένταση τους θα φτάσει τα 6 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πεντακάθαρος ουρανός και αύριο Τρίτη, που ο μήνας θα έχει 7, με 31 βαθμούς Κελσίου, με εξάρι και πάλι βόρειους ανέμους. Την Τετάρτη το εξάρι θα γίνει 4 το πολύ πεντάρι για λίγο. Καθαρός ουρανός ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί και την Πέμπτη, με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ. Καθαρός ουρανός. Πάμε στην Παρασκευή τώρα που αγριεύουν λίγο τα πράγματα. 3 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Καθαρός ουρανός και 36 βαθμοί Κελσίου. Προσέξτε, δεν σας λέω την αίσθηση, σας λέω τη θερμοκρασία, αυτό που θα δείχνει το θερμόμετρο. Το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός και πάλι ο ουρανός. Το Σάββατο ο μήνας θα έχει 11, δεν έχω πρόγνωση για τις υπόλοιπες ημέρες. Προετοιμαστείτε λοιπόν, κάντε το πρόγραμμά σας από τώρα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχετε πολλές επιλογές εδώ στην Άξο, άπειρες παραλίες. Έχετε πολλές επιλογές όμως και στα γύρω-γύρω νησάκια μας. Και στις μικρές Κυκλάδες και στην Αμοργό και στην Πάρο απέναντι. Και στην, μπορείτε να πεταχτείτε μια βόλτα στην Νιόβρε, παιδί μου, ή λίγο πιο κάτω στη Σαντορίνη. Ή στη Σίκινο ή στη Φολέγανδρο. Όρεξη να έχεις και όλα μπορείς να τα κάνεις.

Καλώ τον Παντελή, το φίλο μου. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη το Σαντοριναίο, ο οποίο είδα τη λίστα του πριν από λίγο. Δεν υπάρχει εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Ετοιμάζεται και ο Άγιο Νικόδημο και εδώ στη χώρα τη Νάξου και στο Γλινάδο. Ξεκινάνε και οι εορταστικέ εκδηλώσει για τα Νικοδήμια 2026. Σήμερα πάντως που ο μήνας έχει 6 Αγίων 24 Μαρτύρων και Αγίου Σισόη. Ο Λύκειος και η Λυκία γιορτάζουν σήμερα, ο Σάτος ο Σισόης, μάλιστα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 20 και 51, η Σελήνη είναι 20 και κάτι ημερών. Αυτά με τις γιορτές, να δούμε λίγο και τα γενέθλια, για να δούμε ποια καρκινάκια γιορτάζουν σήμερα. Εδώ στο φατσοβιβλίο θα τα βρω όλα. Γιορτάζει ο φίλος μου ο Γαβρίλη σήμερα, έχει γενέθλια. Εκεί δα τσιμιλή. Μαριάννα να τον χαίρεσαι. Ο Γαβρίλ, παιδί μου. Ο Γαβρίλ με τα μελισσάκια του εκεί, με τα προϊόντα της μέλισσας, με το εκπληκτικό φαγητό και με την αγάπη αυτών των δύο παιδιών που μας περιμένουν στους Μήλους, αφού περπατήσουμε μέσα σε αυτό το εκπληκτικό μονοπάτι ανάμεσα σε παλιούς νερόμήλους, να πάμε να μας χαρίσουν το χαμόγελό τους, την απλότητά τους, την ομορφιά του σημείου. Η Ζαχαρούλα έχει γενέθλια σήμερα, ο Βαγγέλης, έχει γενέθλια ο Παναγιώτης, ο Κώστας, ο Ηλίας, η Χριστίνα και φυσικά ο Γαβρίλ, χρόνια πολλά.

Λοιπόν, η Σίκινος που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ το γειτονάκι μου. Η Σίκινος, και αν έχω ακούσει για τη Σίκινο, άμα σου πω Γιώργο ότι ήμουν 8 χρόνια στη Σαντορίνη και στη Σίκινο δεν κατάφερα να πάω. Ούτε στη Φολέγανδρο κατάφερα να πάω. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, η Σίκινος μου έχουν πει ότι είναι καταπληκτική. Μας τα έχει πει και ο δήμαρχος, ο δικός μας, Ναξιώτης, ο Βασίλης ο Μαράκης. Έχει και την επισκοπή, Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, και θα πάμε και σε κοινό. Άλλο αυθεντικό νησί αυτό. Εδώ λοιπόν που και εμείς τελικά ψάχνουμε την αυθεντικότητα. Καλώς την Ανούλα τον Ιχτοπούλη, καλημέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο.

χρειαζόταν. Για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά, κοντά μας και σήμερα είναι φυσικά η καλύτερη, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ποιοι είναι οι καλύτεροι? Πού πάμε το πρωί να πάρουμε καφεδάκι και να φάμε και κάτι της για να πάρουμε ενέργεια και να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία την ημέρα μας? Στο φούρνο Λαγογιάννη, να πάτε να φάτε αυτά τα κρουασανάκια που είναι γεμισμένα με κρέμα και έχουν και γλυκό βύσσινο ή σοκολατάκι από πάνω, σοκολατάκια, σοκολατάκια, πίκι πίκι σοκολάτας. Καλημέρα κοντά μας και σήμερα στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή στη Μήλε της Νάξου. Στα σούπερ μάρκετ My Market, εκεί που πάμε να ψωνίσουμε, για να μαγειρέψουμε, για να, τέλος πάντων, να βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας σε πάρα πολύ καλές τιμές. Από την πτηνοτροφική Νάξου θα πάρουμε τα καλύτερα, τα πιο αγνά αυγουλάκια για να φτιάξουμε μια ωραιότατη ομελέτα με πατατούλες Νάξου. Γιατί από την οτροφική Νάξου, γιατί τα αυγουλάκια αυτά τα γεννάνε κοτούλες που βόσκουν ελεύθερες, κυκλοφορούν ελεύθερες, ελευθέρας βοσκής έτσι τις λέμε. Είναι πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής. Έχουν συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης και αυτό το βλέπετε γιατί έχουν και σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος. Και που θα πάμε να δροσιστούμε και να φάμε πολύ ωραία και να απολαύσουμε ένα υπέροχο μοναδικό περιβάλλον στα ημιωρινά του νησιού, που αλλού στο Φραγκόσικο, φυσικά στο Φιλότι. Άντε, ετοιμαστείτε σιγά σιγά, θα σας πω μετά γιατί πρέπει να πάτε στο Φραγκόσικο. Τι το ιδιαίτερο δηλαδή έχει αυτό το σημείο? Εγώ πάντως μέσα στην εβδομάδα θα πάω στο Φραγκόσικο, σας το λέω να το ξέρετε. Δεν ξέρω ακόμα τη μέρα, αλλά μέσα στην εβδομάδα σίγουρα θα

Πρωί-πρωί λέω για φαγητό, Λευτέρη μου, γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, ούτε τραγουδάει, ούτε ξεκινάει ευχάριστα την εβδομάδα του. Λέγε τώρα τι έφαγε σήμερα το πρωί, λέγε.

0: Λοιπόν, μια ματιά γρήγορη στα όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είδατε τι συνέβη με τις φωτιές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ζητώ για μία ακόμα φορά την προσοχή όλων και εθιστώ την προσοχή όλων. Είδα σήμερα το πρωί το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, των εθελοντών, που έβγαινε από το σημείο εκεί που στεγάζονται οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Πάνε πάλι να κάνουν την περιπολία τους, όπως και χθες, όπως και προχθές. Καθημερινά πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του νησιού, έχουν το νου τους τα παιδιά. Μην τυχόν, και χτυπάω ξύλο κι εγώ, μην τυχόν και συμβεί κάτι. Για να μην συμβεί κάτι όμως, πρέπει πρωτίστως εμείς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσέχουμε, ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, επειδή το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, είχαμε πολύ έντονο κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς, ανανέωσαν, μα ξανάστηλαν τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας. Τα βασικά τα ξέρουμε, έτσι δεν είναι, μην σας πω και όλα, γιατί τα διαβάζουμε συνεχώς. Προσοχή μεγάλη για να μην έχουμε προβλήματα. Προσοχή μεγάλη, διότι, παιδιά, δεν είναι τώρα να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, δεν είναι αστεία. Προσοχή.
1: Πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμά.
0: Δεν κάνουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά.
1: Χαρούμενες και μελαγχολικές.
0: Δεν κάνουμε μπαρμπεκιού αυτές τις μέρες στην Ήπεθρο έξω, σε καμία περίπτωση. Εννοείται ότι δεν πετάμε ένα με ένα τσιγάρα. Δεν πετάμε τσιγάρα γενικότερα στη φύση έξω. Πόσο μάλλον όταν είναι αναμένα. Γιατί νομίζω η φωτιά η τελευταία, η μεγάλη, από αναμένο τσιγάρο ξεκίνησε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές μας, στην πολιτική προστασία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Τα παιδιά κάνανε χθες περιπολία και μου το είπανε, μας το είπανε και χθες το ξέρουμε ότι κάθε μέρα είναι στο δρόμο. Να τι με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, των εθελοντών μας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, στα σώματα ασφαλείας, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, στον ΔΔΕ, στα παιδιά που κάνουν τις εργασίες τους και αυτά, στο Γιάννη, το Χρήστο, το Σπύρο.

Νάτες, οι φατσούλες, οι όμορφες, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας μου στείλανε πριν από λίγο φωτογραφία με τα χαμογελαστά τα παιδιά που είναι στο δρόμο και προσέχουν, έχουν τα μάτια τους 400, μην τυχόν και διαπιστώσουν τίποτα. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν εσείς, κάποιος από εσάς, διαπιστώσει κάτι, υποπέσει κάτι στην αντίληψή του, έστω και στην. Και υποψία να είναι, καλύτερα να ενοχλήσετε την πυροσβεστική υπηρεσία και να μην είναι τίποτα που λέει ο λόγος, παρά να συμβεί κάτι και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Αν λοιπόν υποπέσει στην αντίληψή σας το οτιδήποτε, ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Ενημερώνετε την πυροσβεστική υπηρεσία ή καλείτε στο 112 για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, παιδιά. Δεν μας παίρνει να χάσουμε άλλο πράσινο. Και φυσικά δεν μας παίρνει να κινδυνεύσουν σπίτια, να κινδυνεύσουν ζωές και ούτω καθεξής. Ξαναλέω, είδατε τι συνέβη τις προηγούμενες ημέρες με τις φωτιές στην Ελλάδα. Και φέτος η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Φέτος η κατάσταση είναι τραγική, θα έλεγα, με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές.

Τι να σου κάνει αυτό το τσουρέκι που τρως, Λευτέρη μου? Να, άμα θες να φας τσουρέκι αυθεντικό και γεμιστό με σοκολάτα, έπρεπε να έχεις δίπλα σου φούρνο, Λαγογιάννη. Τι να σου κάνω εγώ που δεν έχει φτάσει ο φούρνος στη Σαντορίνη? Τι να σου κάνω?

μέσα στα άπατα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου από σήμερα γίνονται ισόγεια ρεύματα. Και δεν ξέρω αν τα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης έχουν ξυπνήσει ή αν είναι ακόμα ταλαιπωρημένα, γιατί το Σαββατοκύριακο το κάναν το μπανάκι τους. Την κάναν τη βολτίτσα τους. Να σου στείλω τσουρέκι από το φούρνο Λαγογιάννη, λες, ε. Το βάλω στο πλοίο να έρθει, ε. Δεν είναι κακό, Λευτέρη, δεν είναι κακό. Δεν παθαίνει τίποτα το τσουρεκάκι. 2 ώρες δρόμος είναι. Να βάλω μέσα και κανένα κρουασίνι από αυτά τα που έχουν μέσα πίκι πίκι σοκολάτα, ε. Να βάλω. Σου βάλω μέσα και καμιά μπιφτεκόπιτα. Γραβιερόπιτα. Εκείνα τα άλλα με την κρέμα μέσα και με το γλυκό, το βύσσινο. Σου στείλω και κανένα κουλουράκι από αυτά τα λαδιού που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Δεν έχεις ξαναφάει τέτοια. Κάνω πακέτο να το στείλω στη Σαντορίνη. Τρως εκεί μαζί με τα παιδιά στα μπέλια μέσα, ε.

0: Μέση Σαντορινή να με φάνε. Άντε, στείλε κανένα γλυκό. Καλημέρα, Βαγγελία. Καλημέρα, Βιβίτσα. Καλημέρα, Αντώνη. Αντώνη. Καλημέρα, Γιώργο και Ξένια. Έχουν φύγει τα παιδιά. Τι μου φαίνεται αυτές τις μέρες ετοιμάζονται να ανέβουν πάνω, ε. Τα πιτσιρίκια αργότερα θα τους πω καλημέρα, διότι ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει όλα. Κάποια έχουν ξυπνήσει, αυτά τέλος πάντων που είναι οι πρωινοί τύποι και οι πρωινές τύποι σας φαίνονται από νωρίς. Ηλικιακά εννοώ από νωρίς. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να ακούσουν περισσότερα πιτσιρίκια τα ονόματά τους, γιατί το ζητάνε, εννοείται ότι τις καλημέρες μας θα τις πούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο έρχεται σε περίπου 4 λεπτά από τώρα. Και θα σας πάω σε αυτό με Νίκο Πορτοκάλογλου. Μην τα παρατάς, λέει ο Νικός. Και πόσο δίκιο έχει. Ποτέ μην τα παρατάς.
1: Τι ζητάς να μάθεις? Πες μου, τι ζητάς?
0: Ντοματούλες μαζεύεται ακόμα στη Σαντορίνη, ε. Έχει ακόμα ντοματούλες. Υποτίθεται ότι ο Ιούνιος είναι ο μήνας της ντομάτας, αλλά θα έχει ακόμα ντοματάκια, ε. Έχουμε ακόμα, ε.
1: Τι

έχει ακόμα ντοματούλες, μου τις έστειλε πριν από λίγο σε φωτογραφία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί ο φίλος μου ο Παντελής. Το ντοματάκι το μαγικό. Λοιπόν, εγώ παιδιά προχθές έφαγα και φάβα Ηρακλιάς. Είναι λέει και αυτό σαν το, σαν της Σαντορίνης, εννοώ η ποικιλία, έτσι. Ό,τι κι αν αρχίσεις. Λαθούρι, λαθούρι, όλο τα μπερδεύω μια ζωή τα. Όχι, ναι, λαθούρι, η κατσούνη. Κάτσε τώρα τα μπερδεύω, άσε με, ήταν πολύ ωραία πάντως. Ήτανε, καλημέρα στο φίλο μου τον Αγράντη. Όσο κι αν αργήσεις. Ναι, φοβιά. Α, πού είσαι, Πανομερίτησα. Γράψτε μου, ρε παιδιά, τη συνταγή για τη φάβα, γιατί την έχω ξεχάσει. Θέλω δοσολογίες, δηλαδή, όχι, μη μου πεις γραμμάρια. Πες μου μία κούπα φάβα, τόσο νερό. Γράψτε τη συνταγή γρήγορα.

0: Γυρίζοντας από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, εννοείται, και μετά θα κατηφορήσουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Δεν μ' άρεσε καθόλου και σε κανέναν λογικό άνθρωπο δεν άρεσε όλο αυτό που έγινε στο δεύτερο δημοτικό εδώ της Νάξου. Βανδαλισμός, σε αυτό φυσικά αναφέρομαι. Υλικές ζημιές, αποκαθίστανται βεβαίως, υλικές ζημιές. Αλλά πού είναι ο σεβασμός, πού είναι ο σεβασμός. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εγώ είμαι σε αναμονή για την συνταγή, για τη φάβα που την έχω ξεχάσει. Κάπου την είχα γραμμένη, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω πού είναι, δεν ξέρω. Καλώ την ονάκα μου, καλημέρα. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3, στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Με βασιλικό γιαρέμ γιαρέμ και δυόσμο επιστρέφω στα 34 λεπτά μετά τις 8.

Κάτσε ρε Σιλευτέρη, μισό λεπτάκι. Γιατί να μην έχουν τυρί μέσα, δηλαδή αυτά που θα σου στείλω από το φούρνο, λέγω Γιάννη. Δεν τρως τυρί. Θα τρελαθούμε τελείως. Είναι δυνατόν, δηλαδή πώς θα σου στείλω γραβιερόπιτα, αν δεν έχει μέσα τυρί, αν δεν έχει γραβιέρα. Η γραβιέρα είναι τυρί. Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Λοιπόν, πάω εγώ να γυρίσω το χρόνο πίσω σιγά-σιγά. Α, τι λέτε. Δύο τύποι που τσακώθηκαν τέλος πάντων. Τα κάνανε τέλος πάντων αυτό. Ναι. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ω, μια πολύ ωραία ιστορία είναι αυτή. Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνου.

οι συνταγές έχω από φάβα. Ελπίζω να τα κάνω όπως πρέπει τα πράγματα. Πάνω Μαρίτσα ακόμα γράφει. Έχω πάρει αρκετές συνταγές από για φάβα. Αν δεν τα καταφέρω, θα πάω να φάω στο φραγκόσικο. Στο φιλότι, έχω εναλλακτική. Να απολαύσω και τη δροσιά εκεί κάτω από τα πεύκα. Ωραία πράγματα, να πιω και ένα ωραιότατο κοκτέιλ. Ωραία. Να τα και τα ντοματάκια, ρε τα γεμιστά με τυράκι, Τι έχεις βάλει μέσα? Τι έχεις βάλει μέσα τα ντοματάκια? Για να συνοδέψω τη φάβα, δεν έχω ντοματάκια. Πώς θα γίνει, δεν έχω. Λοιπόν, πάω να γυρίσω εγώ το χρόνο πίσω τώρα. Μου κάνει την καρδιά περιβόλυνο, να. Πάω να γυρίσω το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα. Γεμιστά με τόνο και βασιλικό τα ντοματάκια. Καλέ, τι σαχπινιές είναι αυτές που κάνετε? Τι τρώμε σήμερα, το ερώτημα. Να ξεμπερδεύουμε από νωρίς το πρωί. Πάω να γυρίσω το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν, δηλαδή στις 6 του Ιουλίου. Περιμένω, για κάτσε να δω αν ο άλλος ο γειτονάς μου, ο δάσκαλος, αν έχει ξυπνήσει. Αλλιώς να βάλω τις φωνές. Τελειώσαμε με τις δουλειές, είπα. Α, ξυπνήσατε. Καλημέρα σας. Βλέπω αλλαγές, βλέπω ξεκουραστήκαμε και ξυπνάμε νωρίς. Περάσαμε τέλεια. Η απάντηση στο μήνυμά σου. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα αγαπημένε, καλημέρα. Λοιπόν, προτείνω Ηρακλιά με κλειστά μάτια. Σκοπελή της. Απίστευτη εμπειρία. Εντάξει τώρα, όσοι δεν την έχουν ζήσει, τι να πω, ναι. Ωραίο καιρό μας έκανε, είχε ένα βοριαδάκι χθες, έτσι καλό, αλλά δεν μας ένιωξε καθόλου, μα καθόλου δροσιστήκαμε κιόλας. Προτείνω λοιπόν Ηρακλιά, προτείνω Σκηνούσα απέναντι, προτείνω Κουφονίση, προτείνω Δονούσα, προτείνω γενικά μικρές Κυκλάδες. Και πάω τώρα, γιατί έχω καθυστερήσει, να γυρίσω το χρόνο πίσω, διότι όλο κάτι μου λέτε και με αποσυντονίζετε. Πάω ευθύς αμέσως να γυρίσω το χρόνο πίσω και να σας πω τα γεγονότα. Ορίστε, ο Ριχάρδος ο Τρίτος στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας σαν σήμερα. Αυτό έγινε το 1483. 1535 ο Τόμας Μόρ εκτελείται για προδοσία εναντίον του βασιλιά του Ερίκου του 8ου, Μανώλη, της Αγγλίας. Μανώλη, νομίζω ήρθε η ώρα, Ήρθε η ώρα για την επαιτειακή. Την εκπομπή, καλή. Την αλήθεια για το χθες. Το 1819 η Σοφή Μπλανσάρ γίνεται η πρώτη γυναίκα που σκοτώνεται σε αεροπορικό δυστύχημα όταν το αερόστατό της παίρνει φωτιά κατά τη διάρκεια επιδείξεων στο Παρίσι. Που δεν έχει τελειωμό. Α, το 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου για τη σύσταση ελληνικού κράτους. Στην Τουρκία επιβάλλεται η αποδοχή της αυτονομίας της Ελλάδας, η προστασία των Ελλήνων και η διμερής κατάπαυση των εχθροπραξιών. Η μη συμμόρφωση της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή των τριών στόλων στα ελληνικά ύδατα και στη συνέχεια την αυμαχία του Ναβαρίνου. Το 1947, σαν σήμερα, εθνικό δημοψήφισμα επικυρώνει νόμο περί διαδοχής και παλινόρθωσης βασιλευόμενης δημοκρατίας, όλο αυτό στην Ισπανία. Βαριά, πέφτουνε στη γη κι ανθίζει. 1965, ένας νεκρός σε 9 τραυματίες και εκτεταμένες ζημιές από ισχυρό σεισμό στην περιοχή της Άμφισσας και στην Αιγυαλία. Και τέλος, το 1975, σαν σήμερα, οι Κομόρες γίνονται ανεξάρτητες από τη Γαλλία.

0: Πήγαμε, Πινελόπη μου, πήγαμε στην Ηρακλιά. Πήγαμε. Τώρα θα ξαναπάμε. Ετοιμαζόμαστε για το επόμενο ταξίδι. Θα δούμε πότε. Ωραία Ηρακλιά.
1: Κοίταξε με δυο φορές λίγο.
0: Πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Έχω ήδη καθυστερήσει. Γεννήσεις λοιπόν, τι βλέπω εδώ μπροστά μου. Νικόλαος ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας γεννήθηκε σαν σήμερα το 1796. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1907 η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος. Φαίνεται να έχει δεχθεί και επίδραση ευρωπαϊκών ρευμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο ρεαλισμός, ο συμβολισμός και ο υπερρεαλισμός. Αρκετά έργα της είναι αυτοπροσωπογραφίες. Φρίντα Κάλο γεννήθηκε το 1907 σαν σήμερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Φόνσου το 1939 και πάω παρακάτω να σας πω ότι σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1946 ο George Bush ο νεότερος, 43ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Σιλβέστερ Σταλόν επίσης το 1946, Αμερικανός ηθοποιός. Ο Τζέφρεϊ Ράς, Αυστραλός ηθοποιός το 1951. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Έλληνας συνθέτης το 1959. Ο Πάου Γκασόλ, Ισπανός καλαθοσφαιριστής το 1980. Και η Ευγενία Καρά, Γιώργα, Ελληνίδα χειροσφαιρίστρια το 1983.

Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν εκπέμπω από την Ηρακλιά, αλλά θα μπορούσα, Πινελόπη μου. Θα μπορούσα, γιατί όχι, διότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων και η τεχνική της ραδιοφωνίας Κυκλάδων μπορούν να κάνουν θαύματα, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι κακό. Καλή ιδέα, καλή ιδέα. Δεν είναι κακό καθόλου. Τώρα που το λες, ωραία ιδέα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Πού είσαι, Μιχάλη Μαρούλη? Ακούς? Αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα, γιατί να μην κάνει και αυτό? 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, να την κλείσουμε επιτέλους αυτή την ενότητα. Ερίκος ο δεύτερος, βασιλιάς της Αγγλίας, έφυγε το 1189, Μανώλη. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τόμας Μόρ, Άγγλος συγγραφέας και πολιτικός, το 1535. Δημήτριος Ζαγογιάννης, Έλληνας παιδαγωγός, έφυγε το 1904, και φιλόλογος. Ήταν ο πρώτος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα της παιδαγωγικής, ο Ζαγογιάννης. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζόρτζ Γκρος, γερμανός ζωγράφος, το 1959. Ο Λούις Άρμστρονγκ, παιδιά, εντάξει, Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός, έφυγε το 1971, της τζαζ, υπήρξε μια χαρισματική προσωπικότητα και καινοτόμος ερμηνευτής με πλούσια μουσικά προσόντα και σημαντική συνεισφορά στο είδος. Έλληνας πολιτικός, ο Στυλιανός Λέφας, έφυγε το 1983. Αλέξανδρος Τσάτσος, Έλληνας βιομήχανος και επιχειρηματίας, το 1985. Έλληνας πολιτικός επίσης, ο Γιάννης Παπασπύρου, έφυγε το 2010. Κάμερον Μπόις, Αμερικανός ηθοποιός, το 2019. Και τέλος, σαν σήμερα το 2019, έφυγε η Κατερίνα Μαριδάκη Κασοτάκη, Ελληνίδα καθηγήτρια ψυχολογίας στο τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου και συγγραφέας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Κλείσαμε την ενότητα στα 13 περίπου λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Δοξάστε με. Σε λίγο θα πάμε στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Ωραιότατα λοιπόν, και μιας και έχουμε το χρόνο έτσι να απολαύσουμε λίγο αυτό εδώ το τραγούδι, Ελεονόρα Ζουγανέλη, παιδιά. Είναι σχετικά καινούριο τραγούδι. Σχετικά καινούριο, κάτι μήνες μετράει. Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη μου τη Δεσποινούλα. Καλημέρα, δάσκαλε. Καλημέρα.

πάει και ο Θανάσης. Πάει, παντρεύτηκε και ο Θανάσης. Ο Αντετοκούμπο, καλέ. Παντρεύτηκε με την κοπέλα του την Κάτια και ήταν κουμπάρος, λέει ο Γιάννης. Φαντάζεστε, γάμος ψηλών, ε. Όλοι ψηλοί θα ήταν μαζεμένοι σε αυτό το γάμο. Να ζήσουν τα παιδιά. Ωραίο, ωραίο. Πολιτικό σκηνικό, χαμός. Χαμός, προεκλογική περίοδος και μη μου πείτε όχι.

που λέτε, εκεί στο Φραγκόσικο υπάρχει ένας κρυμμένος κήπος και είναι στην καρδιά της Νάξου, στο γραφικό φιλότη. Μακριά από τη Βουή τώρα το καλοκαίρι της χώρας, στην καρδιά λοιπόν της Νάξου, μας περιμένει ένας κρυμμένος κήπος γεμάτος γεύσης και αρώματα. Κυκλαδίτικη φιλοξενία, θα σας πω πέντε πραγματάκια. Κυκλαδίτικη φιλοξενία με σύγχρονο design. Από το πρωί, από νωρίς το πρωί, να πάτε να πιείτε καφεδάκι, να πάρετε ένα εκλεκτό brunch, έτσι να πω αυτό, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλ, για κάτι πολύ έτσι όμορφο, ιδιαίτερο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πάρα πολλές επιλογές για κοκτέιλ. Ένα καλό κρασάκι, το φαγητό πολύ προσεγμένο και φτιαγμένο από πρώτη ύλη τη Νάξου στο 90, θα πω τώρα 95%. Τα υπόλοιπα είναι οι μικρές οι πινελιές οι όμορφες που έχουν βάλει τα παιδιά, οι τσαχπινιές που έχουν κάνει για να δώσουν το κάτι διαφορετικό στα πιάτα του Φραγκόσικου. Από νωρίς το πρωί λοιπόν μέχρι και αργά το βράδυ, το Φραγκόσικο είναι εκεί και μας περιμένει. Γιατί θέλουμε να περάσουμε όμορφα. Γιατί θέλουμε να δούμε τους φίλους μας και να πούμε τα δικά μας, ειδικά αν έχουμε καιρό να τα πούμε. Γιατί θέλουμε τα παιδάκια μας, αν έχουμε παιδάκια, να τα έχουμε μαζί μας και να είναι σε έναν ασφαλή χώρο. Να παίζουν εκεί ελεύθερα και να μην φοβόμαστε, να μην έχουμε το νου μας συνέχεια που πήγε ο Γιωργάκης. Όχι. Γιατί τα παιδιά μας υποδέχονται με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Γιατί έχει δροσιά, γιατί έχει πεύκα, γιατί έχει όμορφο περιβάλλον. Το έχουν φτιάξει τα παιδιά πολύ, τον έχουν φτιάξει πολύ ιδιαίτερο το χώρο. Και από πιάτα, τι να σας πω τώρα. Να, ας πούμε, θα θυμάμαι κάτι. Κροκέτες μουσακά. Αυτό σας λέω μόνο και κρατήστε το. Κροκέτες, ένα από τα πιάτα του Φραγκόσικου, κροκέτες μουσακά. Αυτό, παιδί μου, αυτό και πάμε ένα ταξιδάκι ακόμα τώρα.

Α, τι έχουνε χορονάξει η παράσταση, α, το Σάββατο στις 11 του μήνα και την Κυριακή στις 12, στις 9 και 4 στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης, σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Παρασκευά, συνέβη στο Μόντερεϊ, του Άκη Δήμου, α, ωραία. Τέλεια, συνέβη στο Μόντερεϊ. Χορονάξει, παιδιά. Έβγε. Έχει ξυπνήσει ο Ξεφτέρης νωρίς σήμερα. Πανομερίδησα μου λέει να ξεκινήσω να φτιάχνω φάβα και άμα λέει κολλήσει, όχι φάβα, άμα κολλήσω εγώ, άμα κολλήσεις, η φάβα είναι το θέμα να μην κολλήσει. Πάρε με λέει βιντεοκλήση να σου λέω. Τι να με πάρεις, θα αρχίσεις να μου τα λες στα γαλλικά, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει έτσι. Όχι, πανομερίδησα, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, θα ξεκινήσω να τη φτιάχνω εγώ τη φάβα και άμα κολλήσω, κόλλησα. Τι να κάνω. Δηλαδή τώρα μισό λεπτάκι για να καταλάβω, η φάβα είναι 1:3 περίπου, ας πούμε, με το νερό. Ε, 1:3. Ε, σαν το ρύζι.

το πέτυχα. Το πέτυχα με το μάτι. Εντάξει, δεν χρειάζομαι άλλη βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-3 είναι. Ναι, μου λένε όλοι. 1-3. Βαγγελίτσα μου, 1-3. Με πύργο και με στέμα. Κοινωνά μου, 1-3. Λέει, ωραία, ωραία, ωραία.

0: ξένος.
1: Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο, σε περίπου 2 λεπτά από τώρα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να διαβάσουμε και κανένα πρωτοσέλιδο, παιδιά, να καλημερίσω και τα πιτσιρίκια, τα οποία, εντάξει, τώρα τα περισσότερα θα έχουν ξυπνήσει.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Δνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: φύλαξε και για.
1: Άκου σχόλιο τώρα, η Ευαγγελία λέει: φτιάξει τη φάβα, λέει. Κάνε, λέει, λίγο την αρχή, λέει. Κάνε για να δοκιμάσει. Και βλέπει, σιγά μην δοκιμάσω εγώ, άλλο θα δοκιμάσει. Ναι, 2 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας πάμε να διαβάσουμε κανένα πρωτοσέλιδο. Εγώ θα δοκιμάσω, δεν είσαι καλά. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δω τι γράφουν σήμερα. Έχουμε απογευματινές εφημερίδες. Κάτσε ντε, πού μπήκα. Α, αλλού για αλλού. Λοιπόν, στα νέα, τι διαβάζω. Για να δω. Ανελκυστήρες. Αν δεν τους δηλώσατε, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, πού τους ξέχασαν, τι θα γίνει πλέον από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις εργασίες και το κόστος αναβάθμισής τους. Ωραία. Κατασχεμένα ακίνητα, μία λύση ανάσα. Με ποια αίτηση θα έρεται η κατάσχεση, υπό ποιες προϋποθέσεις θα πωλείται το ακίνητο, πώς θα προσδιορίζεται το ποσοστό παρακράτησης, πού θα μπαίνει ο πήχης ως προς το υπόλοιπο της οφειλής. Εκατομμύρια ζητούν ακόμα εκδίκηση και το θέμα σχετίζεται με την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Ενώ ο διάδοχός του απουσιάζει από την κηδεία του. 388 κάμερες της περιφέρειας στην Αττική και για κλήσεις, τι ρόλο θα παίζει η ειδική λευκή γραμμή που θα χαραχτεί στις διαβάσεις. Ορίστε, Ντόναλντ Τραμπ. Παρακαλώ πολύ, σταθείτε προσοχή όλοι σας τώρα, διότι την είπε την ατάκα του πάλι. Η Αμερική απειλείται από τους κομμουνιστές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο δημοκράτης. Και κάτι άκουσα σήμερα το πρωί. Μου είπε ο Νικόδημος κάτι εκεί με το Μουντιάλ. Διότι είχαμε και εκεί παρέμβαση. Σε μοίρα και βαδιέ στο κορμάκι. Τέλεια, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή να δούμε τη γράφη. Αμετανόητος εμπριστής της παράταξης παίζει με το TikTok. Αποφασισμένος για το δισεξαμαρτίνο Αντώνη Σαμαράς, Ντόρα Χατζηδάκης ρίχνουν γέφυρες με τον Καραμανλή. Τι φέρνει ο Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πώς αντιδράει η Ευρώπη. Ο οικοδεσπότης Ερντογάν και ο νέος ρόλος που διεκδικεί να διαδραματίσει η Τουρκία στη συμμαχία. Με χαμηλότερες προσδοκίες ελληνική αποστολή, η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι σε ένα πιθανό τέτα-τέτ Μητσοτάκη Ερντογάν. Σπουδαία διάκριση για τον κύριο Σιάσο, νέος πρόεδρος της Συνόδου των Πριτάνεων, ο καθηγητής καρδιολογίας του Καποδιστριακού είναι ο νεότερος που έχει εκλεγεί σε αυτή τη θέση. Από το 2027 οι τριετίες ανεβάζουν τον κατώτατο μισθό στα 1040 ευρώ. Διπλή αύξηση στον ιδιωτικό τομέα για 500.000 εργαζόμενους, υπέρβαση του στόχου κατά 100 ευρώ και νέρονες από ανοησία, 147 συλλήψεις μέσα σε 6 μήνες. Ανησυχία για το τοξικό νέφος 20 χιλιόμετρων από τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Υπάρχει ένας χάρτης στο διαδίκτυο που δείχνει πώς κινείται το τοξικό αυτό νέφος από την Θεσσαλονίκη προς τα νότια, παιδιά. Και είναι πραγματικά τρομακτικό όλο αυτό. Συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να τα κλείσω και αυτά και να πάω λίγο πιο αναλυτικά στις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, αφού πρώτα βέβαια καλημερίσω και τα πιτσιρίκια. Στην εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, με ερωτηματικό, έρευνα της προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Ακρίβεια και κόστος ζωής, διαφθορά, υγεία και εργασιακά ταλαιπωρούν τους πολίτες. Θετική καταγραφή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τα κοινωνικά προβλήματα, παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Κυριάκος Μητσοτάκης βρήκε τον ηθικό αυτούργο για τη Θεσσαλονίκη, ο διχαστικός λόγος της αντιπολίτευσης και το δημοψήφισμα του 2015. Ωραίο κάστρο. Τοξικό νέφος ανεπάρκειας πνίγει τη Θεσσαλονίκη. Βιβλικές εικόνες από τη φωτιά που πέρασε στη βιομηχανική περιοχή. Κλειστείτε σπίτι, η απάντηση της κυβέρνησης για τα επικίνδυνα μικροσωματίδια. Μάχη με τις φλόγες και στην Ινώη. Και κάθε που χαράζει.
0: μαζί.
1: Πάω στον ελεύθερο τύπο και κλείνω σήμερα με τα πρωτοσέλιδα. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη. Στην έξοδο ακόμα και από τα 58,5 έτη με αίτηση εντός του 2026. Τι ισχύει για παλαιούς ασφαλισμένους σε δημόσιο. ΙΚΑ, ΕΤΑ και ταμεία 10 τραπεζών. Οι προϋποθέσεις για γυναίκες, μητέρες, τρίτεκνες, άνδρες σε ειδικά ταμεία, βαρέα και ανθυγίνα. Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά. Με τοπική Μαξίμου με τον Τσίπρα, κανείς δεν ξεχνά 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Μητσοτάκης για θρασίδηλους επαναστάτες, θα τους διαλύσουμε όπως τη 17 Νοέμβρη και τη Χρυσή Αυγή. Βλέπω εδώ διάφορα έτσι αυτό, ναι. Ήτα Σόκλεϊ από την Πορτογαλία ζορίζει η πρόκριση στο Μούντο Μπάσκετ. Και παγκόσμιο κύπελο στην παράταση Αργεντινής στους 8 Γαλλία-Μαρόκο. Πυρκαγιές, μάχη με τις φλόγες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ήχησε το 112. Αυτά. Α, υπάρχει και ειδικό ένθετο σήμερα ασφάλιση και συντάξεις. 25 κατηγορίες ασφαλισμένων. Και άλλα πολλά έτσι που σχετίζονται με την ασφάλιση και με τις συντάξεις στο ένθετο αυτό το οκτασέλιδο του ελεύθερου τύπου. Αυτά και κλείνω με τα πρωτοσέλιδα. Καλώς τον Νικολετάκη από τη Σύρο.

0: Ραντάρ δεν έχει δώσει σημεία ζωής και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ όλο αυτό, διότι δεν ξέρω αν το Ραντάρ είναι ήδη στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Θα δούμε σε λίγο. Α, μάλιστα, τα πιτσιρίκια, τα πιτσιρίκια. Τώρα, ευθύς αμέσως, ξεκινώ να καλημερίζω τα πιτσιρίκια που λογικά έχουν ξυπνήσει. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα Κωνσταντίνα, Παναγιώτη, Γιάννη της Μαρίας. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Και στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στη Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη.
1: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουνε στα δάση.
0: Στο Βασίλη του Μιχάλη.
1: Βοηθάνε τη χελώνα να ανέβει στο μωρό.
0: Στις δύο Φλόρες που στο Μανώλη στην Παρασκευή και στη Μαρία, ο μπαμπάς είχε γενέθλια, Μαρία και Φλόρα. Χρόνια πολλά να τον εχαίρεστε και να σας χαίρετε. Μέλανες πήγα. Στο Γιάννη από τη Σύρο και στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη που ετοιμάζονται για τις διακοπές τους από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισσά μου. Στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο μας από τις Αγκαρές. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού που πάει και μαζεύει τα ωραία τα αυγουλάκια και τα τρώμε μετά εμείς. Μέσα στα κτήματα εκεί στο Αγερσανή που έχουν και τα δεντράκια τους. Έχουν και τον το φρέσκο, το δροσερό που τρώνε, πίνουν οι κοτούλες.
1: Τραγουδάνε στα ποτάμια.
0: Καλημέρα στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδη και στον Ιωσήφ.
1: Και τις γάβιες ομπουρού.
0: Στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και τις διαλεκτής που αποτιμού στη Λεωνίκο, στην Αυτόνικο. Κοίτα τώρα με έκοψα από τα πιτσίρι και τι είναι αυτό. Πίτσα καλτσόνε.
1: Τελικά.
0: Υποθυμάω. Και καφές. Φρέντο καπουτσίνο. Λαγογιάννης. Πίτσα καλτσόνε. Υποθυμάω. Α, γεια σας. Oh, πού είχα μείνει, πού είχα μείνει. Ναι, καλημέρα στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Αριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Στα τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα, θα πάω μετά. Κράτα κανένα ρε Συνίκο, δεν προλάβω να τα φάω αυτά. Κράτα, πάρε 2-3 παραπάνω. Καλημέρα στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στο Δημήτρη και στον Άγιο στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη. Χάνω τα λόγια μου. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα και την φίλη του στη Βασιλικούλα τη Χορευταρού από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας. Στο Δημήτρη της Φελίσιας, Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, στο Μελινάκι του Άλεξ. Στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνα, στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, στο Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, στο Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τα μικράκια μας εδώ. Πίτσα καλτσόνε. Δεν είναι πράγματα αυτά όμως που κάνεις, Νίκο, πρωί-πρωί. Δεν είναι αυτά πράγματα σωστά που κάνεις. Δηλαδή, αντί να περάσεις μια βόλτα από εδώ, να φέρεις 2, 3, 4, 5 πίτσες. Τέτοια, αυτά, ναι. Για πρωινό, να πάρω δυνάμεις, να συνεχίσω να μιλάω.

0: λοιπόν με αυτά τα σπουδαία φτάσαμε ήδη στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, 15 λεπτά μετά τις 9 και πάω ευθύς αμέσως να δω λίγο έτσι να τσεκάρω μια γρήγορη ματιά τα σπουδαιότερα θέματα της ημέρας. Για να δούμε.
1: Συνέθισε και έγινε 9 και οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά.
0: Μεξικό Αγγλία λέει 2-3 για το Μουντιάλ, λέω παιδί μου, δεν λέω εγώ αθλητικά.
1: Πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου.
0: Αυτό, τελεία, δεν θα περιγράψω άλλο. Θα περιγράψει ο Νικόδημος ξανά το μεσημέρι. Εδώ ο γάμος Θανάση Αντετοκούμπο φιγουράρι έτσι στα μεγάλα site. Ωραία, μπράβο, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Ξανακουρδίστηκες από την αρχή, ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα.
0: Εκεί στην Κρήτη, στο βόρειο άξονα του νησιού, κάθε μέρα σχεδόν κάθε μέρα κυκλοφορεί και ένα βίντεο με διάφορες έτσι περίεργες προσπεράσεις και μάλιστα από μεγάλα οχήματα. Βλέπω τώρα μπροστά μου Νταλίκα κάνει παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή και αυτό στην Κρήτη. Γενικά, ναι, είμαστε λίγο γκαζοφωνιάδες. Για έχετε το νου σας εκεί κάτω στην Κρήτη. Για βράζει το αίμα τους. Για προσέξτε λίγο, για προσέξτε.
1: Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι.
0: Και μιας και μιλάω για την Κρήτη, έχει σκορπίσει τη θλίψη ο χαμός μιας συναδελφού της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, που δυστυχώς βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, θλίψη σε ολόκληρο το νησί. Η κοπέλα από ό,τι φαίνεται έπαθε ανακοπή στο αυτοκίνητό της, δυστυχώς τα 46 της χρόνια έφυγε. Ήταν δημοσιογράφος στο Κρήτη TV. Κρίμα, κρίμα, νέοι άνθρωποι φεύγουν πολύ νωρίς, δυστυχώς.

0: μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος.
1: Λοιπόν, για τις φωτίες δεν θα περιγράψω, γιατί ούτως ή άλλως τα έχετε δει μέσα στο Σαββατοκύριακο όλα. Όλα τα δελτία ειδήσεων, έκτακτες ενημερώσεις είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για αυτό το χαμό που έγινε με τις φωτιές ξανά στην Ελλάδα. Θα σας πω όμως ότι ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 Airbnb.
0: Τρελαίνονται οι μήνες.
1: Έχουν ήδη σταλεί email στους ιδιοκτήτες, θα ζητήσουν κάποια πράγματα οι ελεγκτές και πρέπει να υπάρχουν φυσικά κάποια δικαιολογητικά, γιατί θα γίνουν και αυτοψίες, παρακαλώ. Ελεγκτικός μηχανισμός, δεν φωνάζουμε όλοι μας ότι χρειάζεται ελεγκτικός μηχανισμός σε αυτή τη χώρα? Λοιπόν, να το ο ελεγκτικός μηχανισμός. Και έχει γίνει ένας χαμός με τις πτήσεις γενικά και με τις καθυστερήσεις των πτήσεων. Υπάρχει, γίνεται σήμερα, θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη με υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες. Αναζητούνται λύσεις για τη χωρητικότητα και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Υπάρχουν και τα στοιχεία του Eurocontrol, τα οποία είναι ανησυχητικά. Πάντως, για μία ακόμα χρονιά φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Η χώρα μας βρίσκεται στο top 3 στην Ευρώπη με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Το θέμα πρόκειται να τεθεί σήμερα, όπως σας είπα, στην απογευματινή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και των δύο εγχώριων αεροπορικών, της Aegean και της Sky Express. Από την πλευρά του τώρα, το Eurocontrol, αναφερόμενο ειδικά στη χώρα μας, επισημαίνει ενδεικτικά ότι για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα αντιπροσωπεύει το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων, με το 9% να αποδίδεται στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών και το 4% στο Μακεδονία. Όπως επισημαίνεται, οι καθυστερήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης. Ενώ υπάρχει και μια περαιτέρω επιβάρυνση, μικρότερη όμως από τις αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Μάλιστα, τα έχουμε και αυτά, παιδιά, ταλαιπωρία για πάρα πολλούς επιβάτες, πάρα πολλούς ταξιδιώτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί αυτά, όλα αυτά είναι κρίκη αλυσίδας, έτσι δεν είναι? Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσεις στην Ελλάδα να είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η χώρα μας μαζί με τη Γαλλία και την Ισπανία αποτελούν τις τρεις χώρες στην Ευρώπη με το μεγαλύτερο ποσοστό καθυστερήσεων από του συνόλου, με την Ελλάδα ωστόσο να έχει τα πλέον επιδεινούμενα μεγέθη σε σύγκριση με πέρυσι. Χριστό, είδα το χάρο.

αυτά τα ωραία από τον Λαβρέντι, τον Λαβρέντι Μαχαίριτσα. Ένα τραγούδι πάρα πολύ όμορφο που μου το ζητάτε συνεχώς και οφείλω να ομολογήσω ότι με καμία απολύτως δυσκολία, δεν έχω καμία δυσκολία να το βάλω να το ακούσουμε γιατί είναι και δικό μου αγαπημένο. Είμαστε ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς τις ώρες. Λέω να κατηφορήσουμε σιγά σιγά και να έρθουμε στα δικά μας, να έρθουμε εδώ στο Νότο. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, αρκετές εκδηλώσεις και αυτό το Σαββατοκυριακό, αυτό που θα μας έρθει δηλαδή, εδώ στην Άξο, αλλά και στις μικρές Κυκλάδες, στα μικρά νησάκια μας και στα νησιά γύρω-γύρω. Η Σύρος, όπως κάθε χρόνο, έχει ένα πολύ πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. Εννοείται ότι, τώρα βέβαια αυτό θέλει μια γενικότερη οργάνωση, τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολλά σημεία αναφοράς εδώ στην Άξο. Και στην ορεινή Νάξο και εδώ στα Παιδινά και στη χώρα της Νάξου. Έχουμε πολλά σημεία αναφοράς που αξίζουν την προσοχή των επισκεπτών μας. Αξίζουν την προσοχή των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και τιμούν αυτόν εδώ τον τόπο. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν μου δίνεται η ευκαιρία με βάση κάποια εκδήλωση ή τέλος πάντων κάποιο έναυσμα, λέω 5 πράγματα για κάποια από αυτά τα σημεία αναφοράς. Αλλά έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται μία γενικότερη επίβλεψη από τους αρμόδιους που ασχολούνται με τον πολιτισμό για να μπορούν οι επισκέπτες μας εύκολα να βρίσκουν αυτά τα σημεία αναφοράς. Τι εννοώ μια γενικότερη επίβλεψη? Υπάρχει το Ináxios, το site στο οποίο μπορούμε να μπαίνουμε όλοι μας και να βλέπουμε τι μπορούμε να δούμε, ας πούμε, στην Άξο. Έτσι. Ή τι πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε στην Άξο. Δεν ξέρω αν έχουν μπει όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ακόμα δεν έχουμε και το πρόγραμμα από τον Δήμο Άξο και Μικρών Κυκλάδων. Έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις, μαθαίνουμε για αυτές με ανακοινώσεις που γίνονται. Απλά δεν έχουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για να ξέρουμε πώς θα κυλήσει φέτος εκτός από το μουσικό περίβολο. Για όλες τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος να μπορούμε συνοπτικά να δούμε τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού αλλά και τα σημεία αναφοράς. Για παράδειγμα, κατά καιρούς μου λένε διάφοροι, είναι πάρα πολύ ωραία, ξέρω εγώ, στην Απείρανθο, στα μουσεία της Απείρανθου, και η Απείρανθος δεν έχει ένα μουσείο, έχει πολλά μουσεία. Στο Γεωλογικό Μουσείο, να το μάθουν οι επισκέπτες μας. Είναι πάρα πολύ ωραία στην Κόρονο και στα σημεία αναφοράς της Κορώνου, ή στην Κομιακή, ή στον Απόλλωνα πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία στους κούρους των Μελάνων. Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η διαδρομή, πέρα από τους κούρους των Μελάνων, πάρα πολύ όμορφη αυτή η διαδρομή και οι επισκέπτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν πώς θα πάνε εκεί, τέλος πάντων τι θα συναντήσουν. Είναι πάρα πολύ ωραία στα σημεία αναφοράς του Φιλωτιού, όπως είναι το Εκκλησιαστικό Λαογραφικό Μουσείο στο Φιλώτη, κάτω από την Παναγιά τη Φιλωτήτησα, ένας υπέροχος χώρος με πάρα πάρα πάρα πολύ ωραία αντικείμενα από την Νάξο του χθες, με τη ζωή του Βοσκού και όλα όσα χρησιμοποιούσε ο Βοσκός, Βοσκοσίνη στην Νάξο, με το ελαιοτριβείο, το παλιό, με την παλιά την κουζίνα, τη φιλοτήτικη, με την κρεβατοκάμαρα και την κούνια του μωρού και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραία στο Φασολά, στη γειτονιά, στο Φιλώτη, που επίσης μπορεί κανείς να δει πάρα πολύ πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Και λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω ρε παιδί μου, να συνεργαστούν όλοι μαζί για να δούμε έτσι μια εικόνα όλων αυτών των σημείων σε κάποιο σημείο για να μπορεί ένας επισκέπτης να δει τι μπορεί να κάνει κάποιος στην Άξο. Λέω εγώ τώρα, έτσι, το έχω ξαναπεί, θα το συνεχίσω να το λέω. Χρειάζεται όμως συνεργασία από πολλούς φορείς για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Να μην μας παίρνουν τις στιγμές, παιδιά, κανένας να μην παίρνει τις στιγμές μας. Να μην αφήνουμε κανέναν να μας παίρνει τις στιγμές. Αυτό κρατήστε το, γιατί οι στιγμές είναι μοναδικές. Η ζωή είναι στιγμές. Και ξέρετε, αυτές οι στιγμές περνάνε και δεν γυρίζουν πίσω. Όχι. 6 Ιουλίου 2026 δεν θα ξανάρθει ποτέ. Πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο και επιστρέφω αμέσως μετά. Τώρα για τα δημοτικά δεν θα πω άλλα εγώ τώρα, ε. Τα είπαμε την Παρασκευή με τον Γιάννη. Ο Γιάννης ενδεχομένως να είναι το μεσημέρι μαζί μας. Γιάννη, Βλαχάκη, είπες την Παρασκευή, την εβδομάδα αυτή, θέλετε να αυτό... Εμείς θέλουμε, σου πάμε. Θα έρθεις το μεσημέρι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Επέστρεψα, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Ναι, έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα εδώ στο διαδίκτυο. Προσπαθώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, περιττώ να σας πω ότι δεν έχω δει ακόμα. Viber, Instagram, δεν έχω δει Instagram. Δεν έχω δει SMS, δεν έχω δει τι γίνεται εδώ μέσα. Μαριλού, πού είσαι? Καλά, έχει πάρει αποσύρση η Μαριλού. Δημήτρη, καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα, εσύ είσαι τυπικός. Ξέρω εγώ, ξέρω. Λοιπόν, για να τσεκάρω, για να μα δείτε λίγο, μπείτε στα social, να δείτε λίγο τις ομορφιές αυτές της Ηρακλιάς, βρε παιδιά. Ανέβασα ένα βίντεο από την Ηρακλιά και από τη θάλασσα. Θέλω να ακούσετε τον ήχο της θάλασσας, τίποτα άλλο. Τον παφλασμό των κυμάτων που πέφτουν, χτυπάνε πάνω στα βράχια. Βρήκα η παραλία του στο Λιβάδι εκεί. Μια υπέροχη παραλία, μόδης παραλία, με τα αλμυρίκια, μικρά-μικρά τα αλμυρίκια. Έχουν κάνει εκεί μια ωραία πατέντα και γύρω-γύρω από τα αλμυρίκια έχουν φτιάξει πέτρινα παγκάκια κυκλικά που μπορείς να καθίσεις από κάτω, όση σκιά τέλος πάντων έχει το αλμυρίκι γιατί είναι μικρά ακόμα, να σε βοηθήσει να δροσιστείς λιγάκι. Είναι μια πεντακάθαρη πανέμορφη παραλία, κρυστάλλινα τα νερά παιδιά, διάφανα τα νερά, και στην άκρη της παραλίας, όπως την κοιτάς στην αριστερή πλευρά αλλά και από τη δεξιά πλευρά, έχει κάτι ωραία βραχάκια που πας και κάθεσαι εκεί και λιάζεσαι και ακούς και το κύμα που σκάει πάνω, έχει και κάτι καβουράκια, πολύ ωραία πράγματα. Α, να πάτε στην Ηρακλία, κάντε το λίγο αυτό εικόνα, κάντε το εικόνα. Και κυνήκα για τα καβούρια. Καβουροσαλάτα φανταζόμουν.
1: Ο Μαρίνος, καλημέρα στο καταπράσινο κερατσίνι. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα και όμορφη. Νάτος και ο Γιώργος, καλησπέρα στη Μελβούρνη, σε όλους τους φίλους μας εκεί που ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων μέσα από το ράδιο Σπάρτη παρά.

0: και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 37 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και δεν σας έχω πει ακόμα ότι τα καλύτερα ψώνια τα κάνεις στο My Market. Εκεί όπου θα βρεις έτοιμες λύσεις, δηλαδή, λέω εγώ σήμερα θα κάνω φάβα, ρε παιδί μου, άμα δεν προλάβω όμως, τελευταία στιγμή κάτι προκύπτει, ένα ρεπορτάζ, ξέρω εγώ τι, αυτό, ναι. Και δεν προλαβαίνω να την κάνω τη φάβα, αλλά και να την κάνω τη φάβα δεν ξέρω να την πετύχω, οπότε δεν πάω μια βόλτα στο My Market που έχει τις έτοιμες λύσεις εκεί πέρα στο ψυγείο, όπως μπαίνεις μέσα εδώ στο My Market το μεγάλο που είναι στο δρόμο προς το Λουκάκι. Ρίγα Φεραίου τη λένε αυτή, το έμαθα, ή μήπως κάνω λάθος. Και στο αριστερό σου χέρι, όπως βγαίνεις από την πόλη δηλαδή και κατευθύνεσαι προς τα χωριά, προς το Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι, δίπλα από το πρατήριο της Ελ. Θα μπεις μέσα, θα βρεις μπροστά στο μανάβικο. Πάρεις δύο ντοματούλες, θα πάρεις δύο αγκουράκια, πάρεις καμιά πιπεριά, κάνεις μια σαλάτα το μεσημέρι, μπουκιά και συγχώριο. Με το λαδάκι σου, τον αξιώτικο, τις ελίτσες σου, το κρεμμυδάκι σου. Άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, μην βάλετε. Θα πας ντουγρού, ευθεία μπροστά σου, δεξιά στο τελευταίο ψυγείο θα βρεις τις έτοιμες λύσεις. Δηλαδή έτοιμα, μαγειρεμένα φαγητά να τα βάλεις κατευθείαν στο φούρνο που θα έχεις προμηθευτεί από τη μήλε της Νάξου. Να φας καλά καλά το μεσημέρι και χωρίς κανέναν απολύτως ενδιασμό, ούτε ανησυχίες, ούτε τίποτα. Βέβαια. Στο My Market όλα αυτά θα βρεις και delicatessen προϊόντα. Έχω δίκιο. Έχω δίκιο, μη μου πει κανένας ότι έχω άδικα γιατί θα φωνάζω όπως φωνάζει αυτός. Και εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα, έτσι να ξέρετε. Πολύ καλύτερα. Για κάντε έτσι μια βόλτα στα My Market για να δείτε και τα ράφια εκείνα, τα stand με τις σοκολάτες, τις ιδιαίτερες, τις περίεργες. Κάντε να δείτε και εκείνα τα βιολογικά, τα προϊόντα, διάφορα περίεργα πράγματα, ρε παιδί μου, που δεν τα ήξερα και λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει τραχανά, να βρεις τραχανά, ωραίο. Τα τις χιουφιχτά αυτά της Κρήτης, τα συνοδεύσεις με έναν κόκορα ωραιότατο, κοκκινιστό κρασάτο. Όχι, δεν πεινάω ακόμα τόσο πολύ. Άλλωστε, αν πεινάσω, από νωρίς θα πάω στο φούρνο, λέγω Γιάννη, τώρα μόλις κλείσω, να πάρω Λευτέρη. Μπιφτεκόπιτα δεν θα τρώγες, δηλαδή, Λευτέρη μου. Δεν τρως τυριά εσύ. Άκου τώρα, άνθρωπος να μην τρώει τυρί. Άκου τώρα. Πρόβλημα. Σας έλεγα για το φούρνο από τη Μήλε. Μόνο φούρνος. Το ψυγείο το λείπιερ με 10 χρόνια εγγύηση. Ψυγείες όλα τα μεγέθη, έτσι. Θες ντουλάπα, ντουλάπα. Θέλεις το άλλο που βγάζει πάγο και παγάκια και κρύο νερό κατευθείαν γι' αυτό. Τέτοια πολλά. Ποικιλία μεγάλη. Σε χρώματα διάφορα. Ανάλογα με το πώς είναι η κουζίνα σου, τέλος πάντων να τη διαμορφώσεις ακόμα πιο όμορφα. Όλες οι εταιρείες που θα βρεις στη Μήλε της Νάξου, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, μία και μία. Τις παντρεύεσαι, σου δίνουν. Φεύγεις από το κατάστημα με την καλύτερη συσκευή για τα δικά σου δεδομένα, έτσι. Διότι δεν είναι μόνο να πάρεις μία καλή συσκευή, πρέπει να κουμπώνει και στα δικά σου δεδομένα, στις δικές σου ανάγκες. Δεν είναι έτσι. Παραδείγματος χάρη, θες air condition, ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ μπορεί να έχω ένα σπίτι που να είναι 60 τετραγωνικά και ο άλλος να έχει ένα σπίτι που να είναι 220. Τα ίδια μηχανήματα θέλουμε. Όχι. Θα σου βγάλουν ακτινογραφία, θα σου πάρουν το ιστορικό σου και ο γιατρός της ηλεκτρικής συσκευής και όχι μόνο, ο Μιχάλης ο Μαρούλης, θα σε κατευθύνει σωστά. Στέλιο, γύρισε εσύ ακόμα, γυρνάς στις Κυκλάδες, διότι έχουμε και τεχνικούς εκπληκτικούς στη Μήλε. Δεν έχουμε να φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Πάει κάτι στραβά που δεν θα πάει, θα ισιώσει, θέλει δεν θέλει. Έχουμε τα καλύτερα παιδιά, τους καλύτερους τεχνικούς. Και σέρβις δηλαδή. Τώρα, άμα δεν μου πετύχει φάβο το μεσημέρι, έχω αυγά στο ψυγείο από την πτηνοτροφική. Θα τηγανίσω 5 πατατούλες αξιωτικές, θα χτυπήσω και 5 αυγά, αλατάκι, πιπεράκι, λίγη ριγανίτσα. Θα τα ρίξω μέσα στις πατάτες και θα κάνω αυγά με πατάτες. υπάρχει καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό. Ή να κάνω καγιανά. Ντοματούλες ναξιώτικες που θα τις έχω πάρει από το My Market. Θα χτυπήσω τα αυγουλάκια της ποινοτροφικής Νάξου και μια χαρά φαγητό θα φάμε και σήμερα. Αν πώς. Έχω τις λύσεις για όλα, σας λέω. Έχω τις λύσεις για όλα.
1: Τα χέρια ψηλά, παιδιά.
0: Πάμε στο Λαγογιάννη για καφέ.

κάποια από τα μηνύματά σας. Νάτος ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα. Νάτος ο φίλος μου ο Νότης. Νάτος ο φίλος μου ο Αντώνης, η Γιώτα από τον Περίβολο. Αφήσαμε τη ζακέτα στην άκρη και πιάσαμε αντιλιακό τώρα, παιδιά. Σύρμα, πρέπει να φτιάξουμε μπλουζάκια, αντιλιακό. Καλώς το δάσκαλό μου ξανά, το Τζανί, το Γιώργο. Καλώς το να καλεί. Να την η Μάρο, Μάρο, Μάρο, είσαι εδώ. Η Αναστασούλα, η Ρινο Παρασκευούλα, η Απεραθήτησα και ο Θανάσης, η Ανούλα. Η Βοθονιάτισσα, η Ελευθερία, η Εγκαρίτησα. Ο Παντελής ο Εγκαρίτης επίσης και ο Νικόδημος ο Εγκαρίτης. Έχουμε και τα Νικοδήμια, έτσι. Ξεκινούν αύριο, παιδιά. Αύριο θα ξεκινούν. Νομίζω αύριο, αύριο 7. Καλώς την αγαπία την καρτεραδιώτησα, τη Βαρβαρούλα. Τη Στελίτσα. Α, η Στελίτσα έχει γενέθλια. Για κάτσε λίγο, γιατί κάπου είδα χθες είχες γενέθλια. Στέλλα μου, χρόνια πολλά. Ο Αντώνης. Ο Νικήτας. Ο Γιώργος, ο άλλος Εγκαρίτης. Πού είναι η Γιούλη? Άντε, άντε να κατηφορήσετε σιγά σιγά. Άντε, Γιώργο. Μάκη, καλημέρα. Λοιπόν, και μια και έλεγα για τα νοικοδήμια, να σας πω ότι στο Γλυνάδο της Νάξου φέτος θα έχουμε ένα έτσι ξεχωριστό γεγονός. Για πρώτη φορά από την ίδρυση του ναού θα μεταφερθεί στο Γλυνάδο η τίμια κάρα του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο, προσφέροντας στους πιστούς μια σπάνια ευκαιρία προσκυνήματος και συμμετοχής σε ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για την εκκλησιαστική ζωή της Νάξου. Η πανήγυρη λοιπόν αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς στην ιστορία του ίδιου του ναού. Ο ιερός ναός Αγίου Νικοδήμου ανεγέρφη στις αρχές της δεκαετίας του 70. Ήταν ο πρώτος ναός στην Ελλάδα που αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ένα γεγονός που από μόνο του καταγράφει τον ναό του Γλυνάδου ως σημείο αναφοράς για την εκκλησιαστική ιστορία της χώρας. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των Νικοδήμιων 2026 θα ξεκινήσουν το Σάββατο, όχι αύριο, το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα με την υποδοχή της τιμίας κάρας του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο και την τέλεση του πανηγυρικού Εσπερινού. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντας το σεβασμιότοτο Μητροπολίτου Παρονοξίας του κυρίου Καλινίκου. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα με τον μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, την αρτοκλασία, το θείο κήρυγμα και τη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου Νικοδήμου και της τίμιας κάρας του Οσίου Αρσενίου. Ενώ την Τρίτη 14 του Ιούλη, ανήμερα της γιορτής, θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία. Φετινή πανηγύρι δεν αποτελεί μόνο μία ακόμα μεγάλη εκκλησιαστική γιορτή της Νάξου. Είναι η ιστορική συνάντηση δύο μεγάλων μορφών της Ορθοδοξίας. Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που γεννήθηκε στην Νάξο και άφησε το αποτύπωμά του ανεξίτηλο στην Ορθόδοξη Θεολογία, και του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρο, του μεγάλου διδασκάλου και πνευματικού καθοδηγητή του Αγίου Νεκταρίου. Θα είναι εδώ από ό,τι μάθαμε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θιβών και Λεβαδίας, κύριος Γεώργιος. Νάξιος και αυτός, Και πολύ αγαπητός, όχι μόνο στην περιοχή πάνω, στη Στερεά Ελλάδα, αλλά και εδώ στην Άξο.

0: Λοιπόν, στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, έχω να σας πω ότι ζήτησα τη συνταγή για τη φάβα το πρωί. Έχω πάρει 4-5 συνταγές. Η μία μου λέει θα την αφήσεις τόση ώρα να βράζει. Άλλη θα πετάξεις το πρώτο νερό και θα αφήσεις να το ξαναβάλεις μετά. Θα είναι το 1:3 η αυτή και τόση ώρα θα το αφήσεις. Δηλαδή ούτε αυγό με θερμόμετρο να βάζαμε στο αυτό. Με έχετε καταστρέψει. Την πετύχω εγώ τη φάβα. Μου σφυρίξετε, κλέφτηκα. Θαύμα, θαύμα. Καλέ, θα την πετύχω, έχω ξαναφτιάξει. Μ' ακούτε που λέω εγώ αυτά που λέω, αφού έχω ξαναφτιάξει. Είμαι και δασκάλα.
1: Κύμα είσαι και μ' αρπάσεις το λαιμό μου όταν φύλλας.
0: Γελάει και το παρδαλό κατσίκι τώρα.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Έχω ανησυχήσει λίγο γιατί τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου μπορεί να μας άφησαν και να διαδέχτηκαν τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου τα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Αλλά μέχρι στιγμής το ραντάρ δεν έχει δώσει σημεία ζωής και θα γίνει γαμός. Βαγγέλη, γράψε απουσία, παιδί μου, στο ραντάρ.
1: Σχεδόν 2 χρόνια κλείσανε.
0: Το τραγούδι τους, εγώ παρόλα αυτά είμαι τόσο καλός άνθρωπος.
1: Και μαζί λεβάνε γνωστοί.
0: Που θα σας στείλω το τραγούδι σας πάλι.
1: Μελωτές κουμπαροί.
0: Γιατί αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να αλλάξα μόνο μα.
1: Πάνω που η σχέση μας.
0: Αλλά αυτό δεν αλλάζει.
1: Κανόνι.
0: Α, έχουμε. Α, για να δω τι έχουμε. Για να δω.
1: Να μείνω μόνη.
0: Από σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο Βίβλου ανοίγει ξανά και σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι στην αυθεντική Ναξιώτικη παράδοση. Να και μία ακόμα καλή είδηση. Το ωράριο λειτουργίας καθημερινά και Σαββατοκύριακο από τις 10 μέχρι και τις 3. Σε ένα παραδοσιακό κυκλαδίτικο κτίσμα θα δείτε υφαντά, εργαλεία, οικιακά αντικείμενα, παλιές τεχνικές και στιγμές της καθημερινής ζωής που διαμόρφωσαν την ιστορία του χωριού. Ένας μικρός θησαυρός για όσους αγαπούν τον πολιτισμό, την αυθεντικότητα και τις κρυμμένες ιστορίες των Κυκλάδων. Στη Βίβλο της Νάξου, μια εμπειρία που συμπληρώνει ιδανικά την επίσκεψη στο νησί. Ακόμα μια εμπειρία. Μιας και έλεγα για το λαογραφικό του Φιλωτιού, εκκλησιαστικό λαογραφικό. Μιας και έλεγα για τα σημεία αναφοράς στην Άξο που ευτυχώς είναι πολλά. Να λοιπόν που το Λαογραφικό Μουσείο Βίβλου ανοίγει ξανά και μας προσκαλεί σε αυτό το ταξίδι στην αυθεντική Ναξιώτικη παράδοση. Μπράβο σας!

0: Φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα.
1: Έρχεται κι άλλη συνταγή για τη φάβα.
0: Και ούτε θα στεναχωρηθώ, κορίτσι μου δοθέντος.
1: Λοιπόν, έχουμε και τα αποτελέσματα των εκλογών από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου ΖΕΦΣ της Νάξου. Συμμετείχαν, λέει, στην εκλογική διαδικασία συνολικά 373 μέλη, τα οποία με την ψήφο τους ανέδειξαν τη νέα πρόεδρο, το νέο Δέλτα Σίγμα και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Πρόεδρος η κυρία Τσάφου Ευγενία του Αποστόλου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η κυρία Ραφιού Δέσποινα, η κυρία Βασιλάκη Δέσποινα, η κυρία Βρούτσε Κατερίνη, η κυρία Γρατσία Εκατερίνη, ο κύριος Γρατσίας Μάριος, η κυρία Γρατσία Μαρούσα, η κυρία Γρατσία Εκατερίνη του Δαμιανού, η κυρία Γρατσία αυτή, η κυρία Ψαρά Ειρήνη, ο κύριος Κρασάς Ιωάννης, ο κύριος Χουζούρης Κωνσταντίνος. Αναπληρωματικά μέλη Χουζούρη Δήμητρα, Τσάφος Λεωνίδας, Μπαλτζόη Σπυρίδων, Μουστάκη Ηλία, Καστανιώτου Εκατερίνη, Κότσουλούλα Παρτσινεβέλου Ματίνα. Και Εξελεγκτική Επιτροπή Μαϊτού Στέλλα, Τσακωνιάτης Βασίλειος, Ψαράς Στέφανος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατά την οποία θα γίνει η κατανομή των αξιωμάτων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους από τον Αθλητικό Μορφωτικό, Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου ΖΕΦΣ. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Μαζί συνεχίζουμε δυναμικά για το καλό του συλλόγου και των παιδιών μας και έτσι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, 6 λεπτά ακόμα, 6 λεπτά. Κοίτα να δεις πώς περνάει η ώρα. Κοίτα να δεις. Να πάω μια βόλτα και μέχρι την πρωτεύουσα, την Αρχόντισσα. Η τραγουδάρα έγραψε ο Μπάμπης ο Κουλούρας, ρε παιδιά. Για την Ερμούπολη, τι τραγουδάρα έγραψε. Επίσης, η Σύρος έχει παράδοση στη μουσική. Τεράστια παράδοση. Είναι δυνατόν να μην συνεχίσει.

Εγώ λοιπόν με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 4 περίπου λεπτά πριν από το ακριβώς τις ώρες και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ρίξω μια ματιά, να δω πως έχουμε τίποτα επίγον έτσι από την επικαιρότητα γενικότερα, τα πανελλαδικά θέματα, τα διεθνή κτλ. Εντάξει τώρα, το αστυνομικό ρεπορτάζ και σήμερα αφήστε το καλύτερα, τώρα για πρωί, αφήστε το, θα τα δούμε το μεσημέρι αυτά. Είχαμε ένα άσχημο έτσι γεγονός, έναν ευνίδιο θάνατο, που βλέπουν ευνίδιο θάνατο οι αρχές στην υπόθεση με τον νεκρό άντρα στο Παγκράτη. Ο Τραμπ τα δικά του, κάτι μου λέει ο Νικόδημος για το κάτι έχει, έκανε παρέμβαση και στο Μουντιάλ, λέει αυτό, λέει να παίξει, λέει Αμερική, πώς αυτό, ναι, δεν πειράζει, λέω. Έκανε παρέμβαση που λέτε και λέει ρε παιδάκι μου, δηλαδή να μην δει η Αμερική, λέει χάρη στην Αμερική, λέει σας ζητώ ευγενικά να μην, ένας παίκτης λέει αποκλείστηκε και λέει πρέπει να παίξει, σας ζητώ ευγενικά να παίξει. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο παίκτης, μου τα έλεγε ο Νικόδημος το πρωί. Τέλος πάντων τώρα, Ντόναλντ Τραμπ, δημοκρατικές διαδικασίες, θα παίξει λέει ο παίκτης, θα παίξει, λέει ότι τον συμπαθούμε τον Ντόναλντ. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εγώ με καλοκαιρινές διακοπές που είναι μπροστά μας. Σε νησί, είμαστε διακοπές που μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα. Έλα τώρα, έλα. Τι να πουν και αυτοί που μένουν. Ξέρω εγώ στο Παγκράτη. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους που επιλέγουν ραδιοφωνία Κυκλάδων για να επικοινωνήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Όπως ο φούρνος Λαγογιάννη, όπως το My Market, όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, όπως η πτηνοτροφική Νάξου, όπως το φραγκόσικο στο Φιλότι. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι για καλοκαιρινές διακοπές. Διότι μισή ώρα χρόνο να έχεις τη διάθεσή σου. Να πας εδώ δά στον Αγίου Γιώργη να κάνεις τη βουτιά σου. Ή λίγο παραπέρα στον Άγιο Προκόπιο. Ή λίγο παραπέρα στην Αγία Άννα. Ή λίγο παραπέρα στην Πλάκα. Ή στον Ορκό. Ή στη Μικρή Βίγλα. Ή στην Αγία Σώ από την άλλη πλευρά. Ή πάνω ψηλά στον Απόλλωνα. Ή από εδώ στα βόρειο-δυτικά είναι αυτά, βόρειο-δυτικά, ναι. Εκεί στις Αγκαρές, παιδί μου, κοντά, εκεί, σε αυτά τα μέρη, από εκεί, σε αυτά, ωραία. Έχεις τόσα μέρη να πας στην Άξο. Έχεις τόσες παραλίες. Μπορείς να κάνεις διακοπές ή να νιώθεις ότι κάνεις διακοπές καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή αντάμωση αύριο το πρωί στις 8 εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε το μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ από καρδιάς για την υπέροχη παρέα και σήμερα. Γεια σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
3: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
2: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
3: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

εκπέμπουμε από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, εκπέμπουμε την πορτάρα μας, τα παλάτια μας, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας. Αιγαίο Πέλαγος, η ελληνική

0: στα τα νησιά μας πουθενά. Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε δεξιά.
1: Στη δική μου γειτονιά.
0: Γεμάτη η Νάξος από κόσμο, γεμάτες και οι Κυκλάδες από κόσμο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, Έλληνες και ξένοι στις Κυκλάδες.
1: Στην παλιά που τη χρωστάμε, τα κορίτσια γελαστά.
0: Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει για τους συνέλληνες και για τους ξένους. Καλή δουλειά να ευχηθούμε στους ντόπιους και στους επισκέπτες μας, καλά να περάσουν. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129. Για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Για την αρχισυντάκτριά μας, τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλένιες καλημέρες, ευχές για μια καλή εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, ηλεκτρικές συσκευές Μαρούλης, στην Άξο μας. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς του Μαρούλη. Μίλε, Αγγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

εχθροί θα σου. Και η σημερινή μας εκπομπή ξεκινάει από την αγαπημένη Φολέγανδρο. Φολεγανδρίτικα λοιπόν, φίλος Φολεγανδρίτης, στέλνει τις καλημέρες του. Έχουμε αρκετό κόσμο, αρκετό τουρισμό μου λέει στη Φολέγανδρο. Καλημέρα Φολέγανδρο. Από την αγαπημένη μας Φολέγανδρο λοιπόν, η πρώτη καλημέρα για σήμερα.

και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της σημερινής μας ημέρας. Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 5 πρώτα λεπτά στο νησί της Φολεγάνδρου μας και θα δύσει στο νησί της Σικίνου μας στις 8 και 44 πρώτα λεπτά. Και η Φολέγανδρος και η Σίκινος, όπως και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Φιλίμωνος, ισόη, αρχή που διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.

Και να ξεκινήσουμε Συριανά. Η Σύρος βρέθηκε στο επίκεντρο ενός εκτενούς πολυσέλιδου αφιερώματος της Real News και του ένθετου Real Taste and Style με τίτλο «Σύρος, εκλεπτισμένη γαστρονομία και ομορφιά». Το αφιερώμα, το οποίο προέκυψε από επίσημη πρόσκληση του Τμήματος Τουρισμού, επιμελήθηκε η φίλη της Σύρου, Σισινίκα. Η Ερμόπολη, η Άνω Σύρος, τα χωριά, οι παραλίες, τα Λουκούμια, το Σαν Μιχάλη, οι παραδοσιακές συνταγές, αλλά και η σύγχρονη γαστρονομική δημιουργία συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της Σύρου ως προορισμού με χαρακτήρα, ποιότητα και αυθεντικότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, Γιάννης Βουτσίνος, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τη Σισινίκα για την αγάπη και τη ματιά με την οποία προσέγγισε τη Σύρο. Το αφιέρωμα αυτό αναδεικνύει ακριβώς τη Σύρο που θέλουμε να προβάλλουμε. Έναν τόπο με ιστορία, πολιτισμό, γεύση, ποιότητα και αυθεντικούς ανθρώπους. Η Σύρος δεν είναι μόνο η φυσική της ομορφιά. Είναι η Ερμόπολη, η Άνω Σύρος, τα χωριά, οι παραλίες, η τοπική παραγωγή, η γαστρονομία και η ιδιαίτερη ταυτότητα που την κάνουν να ξεχωρίζει στις Κυκλάδες. Ο Δήμος Σύρου Ερμόπολης συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για την προβολή του νησιού σε μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, αναδεικνύοντας τη Σύρο ως έναν προορισμό με διαχρονική αξία, αυθεντικότητα και ξεχωριστή προσωπικότητα.

Μια καλημέρα έχουμε από το αγαπημένο Φιλότη. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Μάρπισσα της Πάρου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την καλή μας φίλη και βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, την Κατερίνα Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, υπερδραστηρία και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης. Μια καλημέρα έχουμε από τις Τρίποδες. Και καλό πρωινό από τον καλό μας φίλο από το Γλινάδο της Νάξου μας. Κέριο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω πλοίων της αυτοπλοείας κατάφεραν τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που είχαν τον κεντρικό επιχρησιακό και συντονιστικό ρόλο σε επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση περισσότερων από 10,5 κιλών ακατέργαστης κάναβης τύπου Σόγκ και στη σύλληψη ενός 21 ετών Έλληνα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων. Ο 29χρονος εντοπίστηκε να επιβιβάζεται σε επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο από τον Πειραιά και τέθηκε υπό παρακολούθηση από τους άνδρες της ασφάλειας. Κατά τον έλεγχο του ίδιου και των αποσκευών του, τα στελέχη της ασφάλειας εντόπισαν σε σακίδιο στο χώρο αποσκευών και σε δεύτερη αποσκευή στο σαλόνι του πλοίου 5 αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 5 κιλών και 413 γραμμαρίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιός, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και εισιτήριο με προορισμό την ΚΟ. Η εκτιμόμενη αξία των ναρκωτικών κυμαίνεται από 22 έως 33.000 ευρώ, με μέση τιμή περίπου 28.000 ευρώ, ενώ οι ποσότητες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Από εμάς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μπράβο και στο Λιμεναρχείο και στους άνδρες της ασφάλειας του Λιμεναρχείου.

0: kikladoslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς και την εξουσία, απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Κυκλάδεslive.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα έχει η Σεμνή και το kikladeslive.gr, την Άξο μας. Αξώτικα λοιπόν, το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη γιορτή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Με λαμπρότητα γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, θα τιμηθεί και φέτος στην Άξο η μνήμη του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, πολιούχου και προστάτου του νησιού, με ένα πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από την Κυριακή 12 έως και την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026. Στις εορταστικές εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγυρικούς εσπερινούς, αρχαιρετικές θείες λειτουργίες, ιερά αγρυπνία, λιτανίες της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου Νικοδήμου, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και έχει το πλήρες πρόγραμμα των Νικοδήμιων, θα το βρείτε που αλλού στο αξώτικο, στο κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr. Άλλα θέματα. Γιάννης Βρούτσης σε κίνηση για το Aegean 600 από το Σούνιο. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, λέει η Σεμνή, έδωσε την εκκίνηση του έκτου Aegean 600 στο Σούνιο κάτω από τον ναό του Απόλλωνα, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τους σημαντικότερους διεθνούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοιχτής θάλασσας. Ο φετινός αγώνας μήκους 605 ναυτικών μιλίων χωρίς στάση πραγματοποιεί τον περίπλου του Νοτίου Αιγαίου με διέλευση από 23 νησιά. Συμμετέχουν 71 σκάφη από 30 έως 90 πόδια με πληρώματα από 21 χώρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται ο Αίολος με επικεφαλής τον Γιώργο Προκοπίου, καθώς και οι Ολυμπιονίκες Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής. Τα σκάφη ξεκίνησαν από το Σούνιο, την εκκίνηση έδωσε ο Γιάννης Βρούτσης, με κατεύθυνση τη Μήλο και στη συνέχεια θα περάσουν από Σαντορίνη, Κάσο Κάρπαθο, Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι, Πάτμο, Μύκονο, Δήλο, Γιάρο και Κέα πριν τερματίσουν ξανά στο ναό του Ποσειδώνα. Ο κύριος Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στην παγκόσμια πτύχηση του αγώνα, τονίζοντας τη μοναδικότητα του θαλάσσιου στίβου του Αιγαίου και τον ιδιαίτερο συμβολισμό του ως θάλασσα της ναυτοσύνης και του δυτικού πολιτισμού. Εμείς ευχόμαστε για το Aegean 600 καλή επιτυχία. Άλλα θέματα, η Σαντορίνη, η Σικελία, η Σαντορίνη στο επίκεντρο ηφαιστιακών κρασιών. Μαρία Μαυρίκου και Γιάννης Βρούτσης εκτός συνδυασμού του Γιάννη Ρώτα. Μετά τη διαγραφή, λέει, της Δημοτικής Συμβούλου Μαρίας Μαυρίκου από τη Μίζωνα μειοψηφία, την οποία αποφάσισε ο αρχηγός της μειοψηφίας Άρης Ρώτας, σήμερα, χθες, είχαμε την ανεξαρτοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιάννη Βρούτση. Είναι άλλος Βρούτσης αυτός, έτσι. Από το συνδυασμό της Μίζωνας μειοψηφίας, τόσο η διαγραφή της κυρίας Μαρίας Μαυρίκου, όσο και η ανεξαρτοποίηση του κυρίου Γιάννη Βρούτση από την παράταξη του κυρίου Άρη Ρώτα γεννούν πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό αυτοδιοίκησης, όλοι οι ανεξάρτητοι θα μπορούν να λειτουργούν ως ομάδα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του kikladeslive.gr, αναμένεται και άλλη αποχώρηση Δημοτικού Συμβούλου από τη Μίζωνα μειοψηφία. Όλα αυτά δείχνουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης συνένεσης, λέει η Σέμνη, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να επιτελέσει το έργο του. Νύχτα. Ο Άρης Ρώτας διέγραψε λοιπόν την κυρία Μαρία Μαυρίκου και ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, παραλαμβάνω άλλος Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το συνδυασμό του κυρίου Άρη Ρώτα. Άλλα θέματα, σύρος συγκίνηση στον αποχαιρετισμό του πατρός Δανίλ. Οι Σαλεσιανοί καθολικοί ιερείς ανέλαβαν τις καθολικές ενορίες Βίσας, Βάρης και Ποσειδονίας. Σύρος ολοκληρώθηκε το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Συριανοπατώ. Το 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Συριανοπατώ, που μετέδωσε live το kiklades.gr, ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Σύρο, αφήνοντας πίσω του, λέει η Σεμνή, όμορφες εικόνες, χαμόγελα, συγκίνηση και την αίσθηση μιας διοργάνωσης που στηρίχθηκε στη συλλογική προσπάθεια. Πίσω από κάθε στιγμή του φεστιβάλ, πίσω από κάθε διαδρομή που σηματοδοτήθηκε, κάθε συμμετέχοντα που ένιωσε ασφαλής και κάθε χαμόγελο που αποτυπώθηκε αυτές τις μέρες, υπήρξαν άνθρωποι που εργάστηκαν μακριά από τα φώτα με αφοσίωση, ευθύνη και ψυχή. Η επιτυχία του 8ου Συριανοπατώ δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, αλλά σε μια ομάδα που εργάστηκε με συνέπεια, σεβασμό και κοινό σκοπό. Γιατί όπως αποδείχθηκε, όπως είπε και η πρόεδρος της Σοφίας της Παράδοσης, του Συλλόγου των Χωρών, τα πιο όμορφα ταξίδια δεν τα κάνει ποτέ ένας άνθρωπος μόνος του. Το 8ο Συριανοπατώ, χορευτικά συγκροτήματα είχαν έρθει από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μας, το μετέδωσε live η Σεμνή Τριανταφυλλίδου από τη Σύρο.
1: Έχεις όνομα κάποιο, σε χρυσό κόσμο σάπιο.
0: Αυτά και άλλα πολλά από το kiklades.gr, που είναι χορηγός σε δεκάδες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. kiklades.gr, το site που προβάλλει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των κυκλάδων μας.

0: Το κρουαζιερόπλοιο Explora 2 που έφτασε στην Πάρο το Σάββατο κατέβασε στην Παρκιά 250 δισεκατομμυριούχους από ολόκληρο τον πλανήτη που λατρεύουν τα αυτοκίνητα Ferrari. Ανάμεσά τους και ο εγγονός του Gianni Agnelli που ήταν ο ιδρυτής της τελικής ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Johnny Elkann.
1: Καθρεφτάκι της λύπης, κάποτε ήμουν γήπης και φρικιό και αντιεξουσία.
0: Στην Αντίπαρο προσάραξε ένα μικρό ιστιοφόρο με 6 Βρετανούς επιβαίνοντες.

Εκτεταμένους βανδαλισμούς είχαμε στο δεύτερο δημοτικό της Νάξου, κυρίες και κύριοι. Προβληματισμός στην αξιακή κοινή γνώμη προκάλεσε ο εκτεταμένος βανδαλισμός που σημειώθηκε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο χώρας Νάξου, όπου άγνωστοι μπήκαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου νυχτερινές ώρες, προκαλώντας σοβαρές φορές σε αίθουσες και κοινόχρηστους χώρους με μπογιές και καταστροφές στον εξοπλισμό. Ο διευθυντής του σχολείου, ο κ. Νίκος Καστελάνος, προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και την αγανάκτησή του για όσα έγιναν. Και εμείς φυσικά ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο, η Ραδιοφωνία Κυκλάδων, εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για αυτό το γεγονός του βανδαλισμού.

0: Μου και Κλάδη. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας το Στέλιο από την αγαπημένη Φολέγανδρο, το Στέλιο το Τουλφί, και μια καλημέρα από τη χώρα της Άνδρου, φίλη Ανδριώτισσα. Μαγειρεύω, μου λέει, πακές και σας ακούω εδώ. Το ραδιοφωνάκι πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Καλημέρα στην Καταπράσινη και Μυροβόλο Άνδρο, που επίσης ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Το πανκυκλαδικό ραδιόφωνο, σταθμός του Μαρούλη. Να πούμε ότι μαζί μας πάντα το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, ώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

πάμε στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και στις αθλητικές ειδήσεις. Μεξικό, Αγγλία 2-3. Οι Εγγλέζοι πήρανε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Με ασταμάτητο Κέιν και πορθητή Μπέλιγχαμ μέσα στο Ατζέκα, η Αγγλία πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στα προημιτελικά.

Αγγλίαν, η Ερική, την Νορβηγία του τεράστιου Έρλινγκ Χάλαντ ταπείνωσε τη Βραζιλία επικρατώντας 2-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά στην ιστορία της. Δύο γκολ για τον επιθετικό Έρλινγκ Χάλαντ. Εκπληκτική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα Όριαν Ήλαν, το οποίο απέκρουσε και πέναλτι. Η Νορβηγία συνεχίζει να τραβάει κουπί. Οι Vikings του Solbakken με μπροστάρι τον Erling Haaland. Τι παίκτης, θεέ μου, ας τον έφερνε ο Βαγγέλα στον Πειραιά. Τώρα να μου πει στον Ολυμπιακό θα έρθει ο Haaland. Ο Erling Haaland λοιπόν απέκλεισε τη Βραζιλία επικρατώντας 2-1 τη Ελεσάο και προκρίθηκαν οι Νορβηγοί στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Ο φόρτης Manchester City άνοιξε το σκορ στο 71 λεπτό με κεφαλιά έπειτα από ασίστ του Σέλγουτ. Στο 90 λεπτό κλείδωσε την πρόκριση με σουτάρα εν στάση νικώντας τον Άλισον με χαρακτηριστικό τρόπο. Ήρωας και ο γκολκίπερ της Νορβηγίας, ο Όιραν Ήλαντ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες του Βραζιλιάνου στο πρώτο ημίχρονο του μάτς, ενώ η συνολική παρουσία του ήταν εκπληκτική. Η εθνική ομάδα ανδρών της Βραζιλίας κατάφερε να βάλει τον γκολ της τιμής στο 90-10 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νέιμαρ. Η Νορβηγία διασταυρώνεται στο επόμενο παιχνίδι με την εθνική Αγγλίας. Το παιχνίδι θα γίνει στο Ατζέκα την Δευτέρα σήμερα, τα ξημερώματα στις 3. Το παιχνίδι των Vikings στους 8 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ένας Χάλαντ από άλλο πλανήτη. Νοκάουτ λοιπόν στο Καναβάτσο, η Νορβηγία έριξε και την Βραζιλία. Ένα πολύ όμορφο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, ματσάρες γίνονται.

ομάδα του Παναθηναϊκού επέστρεψε από την Ολλανδία, όπου έκανε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Στην Ολλανδία λοιπόν ο Παναθηναϊκός έδωσε δύο φιλικά και εκεί ο νέος προπονητής, ο κύριος Νίστρουπ, χτίζει το νέο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από την Ολλανδία, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Εκεί κάνουν οι μεγάλες ομάδες, στην Ολλανδία εφέτος, στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κάρεν Καϊρίνεν στην ΑΕΚΑΡΑ. Ο Μινάς Λισάνδρου ταξίδεψε στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Φιλανδό Μέσο. Οι τρεις πλευρές, η ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας και ο παίκτης, θα έχουν βρει σε όλα και απομένει το τυπικό κομμάτι που θα τρέξει ο Λισάνδρου για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Καϊρίνεν θα περάσει τα ιατρικά του στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιεί από τη Δευτέρα την προετοιμασία του ο Μάρκο Νίκολιτς και θα ενσωματωθεί άμεσα στην καθημερινότητα της νέας του ομάδας. Καϊρίνεν λοιπόν, ένας παικταράς που ο Μάριος Ηλιόπουλος φέρνει στο πιο καινούργιο γήπεδο της Ελλάδας, στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ, και τον τίνει στα κιτρινόμαυρα. Στα κιτρινόμαυρα και ο νεαρός Αλεξίου, η πρώτη φωτογραφία του νεαρού στόπερ με τα ρούχα της ΑΕΚ. Η αποστολή της Ένωσης αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλος με τελικό προορισμό το Apeldoorn της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει σε δύο στάδια το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας της. Οι κιτρινόμαυροι αναχώρησαν σήμερα το πρωί από το Ελευθέριος Βενιζέλος με τελικό προορισμό το Apeldoorn, όπου εκεί θα πραγματοποιήσουν σε δύο στάδια το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας τους. Μεταξύ των παικτών βρέθηκαν τόσο ο Αλεξάνδερ Ζούπκοφ όσο και ο Χρήστος Αλεξίου, με τον 21χρονο στόπερ να αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από τον Άσο Ηλιόπουλο. Στην Ολλανδία θα μεταβεί, όπως σας είπαμε, απευθείας ο Καν Καϊρίνεν, που εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚΑΡΑΣ μας για τα επόμενα 4 χρόνια.

10 και 43 πρώτα λεπτά, περίοδος μεταγραφών. Οι ομάδες ξεκίνησαν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία σιγά σιγά.

νοκάουτ φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 συνεχίζεται σήμερα το βράδυ, καθώς και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο. Σήμερα στις 10 το βράδυ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία συγκρούεται με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ενώ στις 3 τα ξημερώματα, σήμερα προς αύριο, η συνδιοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κοντράρεται με το Βέλγιο, με τους νικητές των δύο ζευγαριών να διασταυρώνουν τα ξύφη τους στα προημιτελικά. Ματσάρες, κυρίες και κύριοι. Αυτοί οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στην Αμερικανική Ήπειρο αποδεικνύουν γιατί το ποδόσφαιρο θεωρείται και είναι ο βασιλιάς των σπορ.

Μπρέκεν και η Ευθεία έχουν μπει μεταγραφές του Ζώτα Σίλβα και του Ζωέλ Ρόκα για την Ολυμπιακάρα μας. Ο Θρύλος βρίσκεται στην Ολλανδία και έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν. Παράλληλα βέβαια οι Ερυθρόλευκοι έχουν σταθερά στο φουλ τις μηχανές τους σε μεταγραφικό επίπεδο και στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι να φέρει μεγάλους παίκτες, αφού ο στόχος του Βαγγέλη Μαρινάκη και του λαού του Ολυμπιακού είναι double στην Ελλάδα και Champions League. Σε ό,τι αφορά τον Ζώτα Σίλβα, στον Ολυμπιακό περιμένουν οριστικές εξελίξεις σήμερα, καθώς ο Πορτογάλος Εξτρέμ αναμένεται να κλείσει τις όποιες εκκρεμότητες έχει με την Nottingham Forest προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Ολυμπιακός και Nottingham Forest έχουν ήδη καταλήξει στη φόρμουλα με την οποία ο 26χρονος Πορτογάλος Εξτρέμ θα μετακινηθεί στον Πειραιά και το μόνο που απομένει είναι να τελειώσει ο ποδοσφαιριστής κάποιες δικές του λεπτομέρειες με το αγγλικό κομμάτι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ζωέλ Ρόκα, ένα άλλο αστέρι που ο Βαγγέλης φέρνει στον Πειραιά, σήμερα ή αύριο αναμένονται οριστικές εξελίξεις. Ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει πολύ τη συγκεκριμένη περίπτωση με τη Ζιρόνα και δεν υπάρχει παραμικρή αίσθηση ότι η μεταγραφή έχει κολλήσει ή θα χαλάσει. Άλλωστε ο ταχύτατος 21 ετών εξτρέμ της Ζιρόνα είναι ένας παίκτης που αρέσει πολύ στον Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός θα κάνει πράξη τη μεταγραφή του προκειμένου να ταξιδέψει και αυτός όσο το δυνατόν πιο σύντομα στο Βλαρντίνγκεν για να ενταχθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αυτά και από τα νέα του Ολυμπιακού.

Και μια πολύ καλή φίλη από Εύβοια. Καλημέρα για την βουλευτή, την Κατερίνα τη Μονογιού. Την έχω γνωρίσει στη Μύκονο, μου λέει, που δούλευα. Κατερίνα Μονογιού, ένας υπέροχος άνθρωπος.

0: σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. 101,3 FM στέρεο. Πανέμορφη η Νάξος μας, το ωραιότερο μέρος της γης. Κοιτάξτε την πορτάρα μας, τα παλάτια μας, το κάστρο, την παλιά πόλη, την παραλία.
1: Θα με κρατάς και σε λιμά.
0: Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή γίνανε χθες Κυριακή 5 Ιουλίου οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου. Στην εκλογική διαδικασία πήραν μέρος 373 μέλη και πρώτη με μεγάλη διαφορά, πρώτη από όλους η πρόεδρος Ευγενία Τσάφου, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί του Διοικητικού Συμβουλίου στην ιστορία του Συλλόγου. 8 από τα 11 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες, με πρώτη σύμβουλο τη Δέσποινα Αραφιού. Η νέα διοίκηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου δεν θα αφήσει καθόλου χρόνο να πάει χαμένος, καθώς σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και άμεσα θα ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις που θα έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό των μιλωσίων που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: πρόεδρος Τσάφου Ευγενία του Αποστόλου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ραφιού Δέσποινα του Δημητρίου, Βασιλάκη Δέσποινα του Ιωάννη, Βρούτσια Κατερίνη του Γεωργίου, Γρατσία Εκατορίνη του Βασιλείου, Γρατσίας Μάριος του Εμμανουήλ, Γρατσία Μαρούσα του Βασιλείου, Γρατσία Εκατερίνη του Δαμιανού, Ψαρά Ειρήνη του Εμμανουήλ, Κρασάς Ιωάννης του Εμμανουήλ και Χουζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Αναπληρωματικά μέλη: Χουζούρη Δήμητρα του Γεωργίου, Τσάφος Λεωνίδας του Αποστόλου, Μπαλτζόη Σπυρίδων του Χρήστου, Μουστάκης Ηλίας του Ιωάννη, Καστανιό του Εκατερίνη του Δημητρίου, Κότσουλούλα του Ιωάννου και Παρτσινέβελου Ματίνα του Μιχαήλ. Στην Εξελεκτική Επιτροπή: Μαϊτού Στέλλα του Ιωάννου, Τσακονιά της Βασίλειος του Δημητρίου και Ψαρά Στέφανος του Κωνσταντίνου. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης συνεχάρει την κυρία Τσάφου και όλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Την Ευγενία Τσάφου και όλο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου συνεχάρει ο υπουργός μας και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα είναι στο πλευρό του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου Νάξου, όπως είναι και στο πλευρό όλων των αθλητικών συλλόγων της Νάξου και των Κυκλάδων μας.

Καλωρίζει και η κυρία Τσάφου και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ραδιοφωνία Κυκλάδων, θα είμαστε στο πλευρό τους. Νέα εποχή λοιπόν στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου Νάξου.

Ενώ γερά στο παιχνίδι, ο Δημήτρης Ολιανός έβαλε και τον Γιάννη Βασιλάκη, τον τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχος πλέον, ίδρευσης αποχέτευσης, αλλά έβαλε στο παιχνίδι και τον κύριο Στέλιο Μαύρο Γιαννόπουλο, τον οποίον τον πρότεινε και εξελέγει νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Απόλυτα κυρίαρχος λοιπόν του πολιτικού παιχνιδιού σε επίπεδο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, που δίνει ευκαιρίες και σε νέα παιδιά όπως ο Γιάννης ο Βασιλάκης, όπως ο Στέλιος ο Μαυρογιαννόπουλος, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αξιακή κοινωνία.

ένας φίλος ακροατής στέλνει τις καλημέρες του στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Πολύ καλή επιλογή μου λέει και του Στέλιου Μαυρογιαννόπουλου και του Γιάννη του Βασιλάκη να τον κάνει αντιδήμαρχο. Νέα παιδιά, με όρεξη μου λέει. Ανοίγει το παιχνίδι ο Δημήτρης Λιανός και βάζει νέους αξώτες, νέα παιδιά.

Έτσι, κυρίες και κύριοι, αξιοποιείται και η πείρα, όπως ο Φώτης ο Μαυρομάτης, ο Βαγγέλης ο Κατσαράς, αλλά και νέα παιδιά όπως ο Γιάννης ο Βασιλάκης που γίνεται για πρώτη φορά αντιδήμαρχος, πήρε το βάπτισμα του πυρός, και ο Στέλιος ο Μαυρογιαννόπουλος που επίσης και αυτός ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πάρει το βάπτισμα του πυρός. Ανανέωση λοιπόν στο συνδυασμό του Δημήτρη Λιανού και στη διοίκηση του Δήμου μας. Φίλοι ακροάτρια, συγχαρητήρια στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κατσαρά. Και μια καλημέρα και σε εσάς μου λέει. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στο Μάκη τον Μαυρογιάννη, στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου.

0: καλημέρα και στον αντιδήμαρχο τον Νίκο το Σιδερή που πήρε την καθαριότητα για όλη την Άξο.
1: Σε μια βραδιά το χάδι μαχαιριά έγινε.
0: Ανασχηματισμός λοιπόν σε επίπεδο Δήμου με νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα νέο παιδί μορφωμένο όπως ο Στέλιος ο Μαυρογιαννόπουλος, νέος αντιδήμαρχος ο Γιάννης ο Βασιλάκης για πρώτη φορά αντιδήμαρχος. Έτσι θα υπάρχουν τα

0: Νιάτα θα υπάρχει και η εμπειρία των μεγαλύτερων.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.
0: Ο Βασίλης ο Βλεριανός, ένα νέο επίσης παιδί.
2: Το σπίτι.
0: Που έχει όρεξη και ικανότητες να προσφέρει πολλά εδώ στο Δήμο μας και στην Αξά μας.
2: Έχετε άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο. Είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25800. Το 40.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι τηλεόραση θέλετε, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, στις πιο φτηνές τιμές. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το μπαλκόνι σας, την κρεβατοκάμαρά σας, το σαλόνι σας, τον κήπο σας, το εξοχικό σας, τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση στις Κυκλάδες Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράση στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν έχουμε πρωινές σήμερα, έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Και ξεκινάμε με την δεξιά εφημερίδα απογευματινή, κατά αλφαβητική σειρά. Αντώνης Σαμαράς, αμετανόητος εμπριστής της παράταξης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, όπου φύγει φύγει για τη σύνταξη. Η εφημερίδα Voice βάζει πλάτη στο νιουρόμπλικ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναυτεμπορική, οι κανόνες στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Εθνικός Στήριξ, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής γιόρτασαν την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ελεύθερος Τύπος, ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη πριν τα 62. Κυριάκος Μητσοτάκης, κανείς δεν ξεχνά, 11 χρόνια μετά το δημοψήφισμα. Περάσαν 11 χρόνια από τότε που ο Αλέξης Τσίπρας έκανε το δημοψήφισμα. Η εφημερίδα των συντακτών, ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εφημερίδα Εσπρέσο, ο πρώην ξανθιάς τηλεπερσόνας και η άφαντη Κινέζα. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς, άρχισαν οι εχθροπραξίες Σαμαρά Μητσοτάκη. Political, επενδυτικό Ελντοράντο η Ελλάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λογοδοτήσουν οι θρασίβουλοι, οι θρασίδηλοι που παριστάνουν τους επαναστάτες. Μανιφέστο, σφυρίζουν κλέφτικα στο Πασόκ. Για το θέμα Φαραντούρη και τη σύζυγό του, πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος, νέο σκάνδαλο στο Πασόκ με τη σύζυγο του βουλευτή του κινήματος Νίκο Φαραντούρη. Αυτή η ιστορία την είχε λύσει στο γραφείο του, πληρωνόταν. Από τη μία το Πασόκ θέλει να ρίξει τη δεξιά για να φέρει ισονομία. Και από την άλλη τώρα μαθαίνουμε ότι ένας βουλευτής του Πασόκ έκανε με τη σύζυγό του τέτοια πράγματα. Τι να σας πω, κάθε δημοκρατικός, κάθε προοδευτικός πολίτης αναρωτιέται. Πάμε στις αθλητικές. Τα κίτρινα, ο Αλεξίου, Live Sport Bam Boom για την ΑΕΚ, τη νέα μεταγραφή του Φιλανδού, κόκκινος πρωταθλητής, ναι, λέει ο Άμραμπατ. Μακάρι, μακάρι να το δούμε τον Άμραμπατ με το δάφνο στεφανωμένο. Σμαϊλόβιτς, προσοχή δαγκώνει, πήρε και το Σμαϊλόβιτς ο Μαρινάκης, τελειώνει και με Ζώτα. Πώς τον σπορ, τάραξε τα νερά ο Ολυμπιακός. Πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Εγνατία, μεγάλα έργα στη Βόρειο Ελλάδα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Γεμάτη από τουρίστες ολόκληρη Κρήτη. Πάει πολύ καλά η Κρήτη τουριστικά, ρεκόρ φέτος. Αυτά και άλλα πολλά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία λόγω των ισχυρών βοριάδων, ήταν στους 33 χθες στις Κυκλάδες. Από σήμερα θα ανέβει πάλι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εντείνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Ελλάς. Σήμερα το απόγευμα τα δύο κόμματα θα κάνουν εκδηλώσεις σε κοντινές αποστάσεις στη συμπρωτεύουσα. Από τη μια πλευρά ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ Κώστας Καμελίδης και από την άλλη ο γραμματέας της Ελλάς Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Στις 7 το ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα Εμίλιος Δράδης της ΔΕΘ θα πραγματοποιήσει ανοιχτή εκδήλωση, ενώ μια ώρα αργότερα στον Εύωσμο θα ξεκινά συνάντηση με μέλη και φίλους του νέου κόμματος Ελλάς, ο γραμματέας του κόμματος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Και για τα δύο κόμματα η μεταξύ τους μάχη στη Θεσσαλονίκη είναι κρίσιμη, καθώς μαζί με την Αθήνα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εκλογικού σώματος και αποτελούν τη βιτρίνα του εκλογικού αποτελέσματος. Ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Κίνημα Αλλαγής και το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Ποια θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη η ευνηδιαστική απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Μαρίας Αντογιαννάκη, η οποία πέθανε χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο της Κρήτης ξαφνικά. Ο θάνατος της Μαρίας Αντογιαννάκη σε ηλικία μόλις 46 ετών έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και τη δημοσιογραφική κοινότητα της Κρήτης, ενώ φίλοι και συνεργάτες αδυνατούν να πιστέψουν την ξαφνική απώλεια. Σύμφωνα με το Κρέτα Live, η κηδεία της 46χρονης συναδέλφου θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 4. Η κηδεία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Γνώσου, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στο ναό για το τελευταίο αντίο από τις 3.30. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Αϊγιάννη. Ο ιστότοπος Νέα Κρήτη αναφέρει ότι η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο αυτοκίνητό της. Κάμερα ασφαλείας δείχνει την Μαρία Αντωνογιαννάκη να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στον γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και δυστυχώς εκεί να αφήνει την τελευταία της πνοή. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διανύσει μια εξαιρετική πορεία στο χώρο των ΜΜΕ. Εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και στο site neakriti.gr.

και στις βομβιστικές επιθέσεις αριστερών εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, για το θάνατο της Βάγια Νέστορα, άρση απορρίτου για τον εντοπισμό των δραστών της εμπριστικής επίθεσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, αναζητώντας τους δράστες πίσω από τις συντονισμένες ενέργειες. Δεν με ψάχνεις. Όπως τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μιλώντας στο ΜΕΚΑ σήμερα πριν από λίγο, χρειάζονται ισχυρές αποδείξεις για να κατηγορηθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο μάλλον την ώρα που δεν μπορούν να εντοπιστούν άλλα στοιχεία όπως γενετικό υλικό ή αποτυπώματα. Το επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την πιθανή άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Οι αρχές θα αναλύσουν δεδομένα από κεραίες κινητής προκειμένου να εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με τα περιστατικά. Την ίδια ώρα η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Με αφορμή την τριπλή δολοφονική επίθεση με στόχο κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της νεοδημοκράτησας Βάγιας Νέστορα, ο αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, είπε ο Πρωθυπουργός, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν σε έχω πια. Δεν σε έχω. Σοβαρό τροχαίο στο Λουτράκι, 16χρονος με πατίνι παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Ένα περιστατικό βίας σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι έχει προκαλέσει αναστάτωση, καθώς άνδρας δέχθηκε επίθεση από άλλο άτομο μετά από παρατήρηση που του έκανε για την έντονη συνομιλία του στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ο συνοδός μιας γυναίκας ζήτησε από έναν άνδρα που μιλούσε δυνατά σε δύο κινητά να βγει έξω από το ιατρείο. Ο τελευταίος αντέδρασε βία, επιτιθέμενος με κλωτσιές και μπουνιές, προτού εξαφανιστεί από το σημείο μετά την κλίση της αστυνομίας. Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο και του έκανα παρατήρηση. Του λέω, σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό γιατί ενοχλείτε. Και μέσα σε δευτερόλεπτα λέει, με πλάκωσε στο ξύλο. Ωστόσο το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί. Ο δράστης φέρεται να περίμενε το ζευγάρι στις σκάλες του κτηρίου και να επιτέθηκε ξανά. Αυτή τη φορά με ακόμα μεγαλύτερη αγριότητα, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στο θύμα, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το θύμα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το δράστη. Και φίλοι, είδηση θα γίνει πανικός και γέλια μέχρι το πρωί τη ζωή. Θλίψη στα Χανιά, θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας.

τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στην τρίτη θέση δίνουν μάχη Πασόκ και Καριστιανού.

kiklades.live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολύ βραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kiklades.live.gr. Έχουμε ειδικά φθηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Δωρεάν αγγελίες επίσης στο kiklades.live.gr. Το kiklades.live.gr είναι το μεγαλύτερο δημοκρατικό site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki.kiklades.live.gr. kiklades.live.gr, το site που ελέγχει την εξουσία. Γραφή.

σε εφαρμογή βρίσκεται η συμφωνία για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με αλλαγές τόσο στο καθεστώς των τιμών όσο και στη διαμόρφωση βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το πλαφόν στις τιμές έληξε στις 30 Ιουνίου, ωστόσο συμφωνήθηκε το πάγωμα των τιμών για περίπου 2.000 προϊόντα. Όπως αναφέρεται, κατά την περίοδο εφαρμογής του πλαφόν καταγράφτηκε μεσοσταθμική μείωση τιμών της τάξης του 6%. Παράλληλα, προβλέπεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο των μέτρων συγκράτησης του κόστου διαβίωσης. Στη Θεσσαλονίκη ένας 55χρονος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 30χρονης. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά 30χρονη γυναίκα η οποία περπατούσε πεζή στο κέντρο της πόλης. Στη θάλασσα. Τι να πω, δεν σέβεται...

φίλος ακροατής από την Άξο για τον βανδαλισμό του δημοτικού σχολείου. Πραγματικά παράδεκτο, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη σχολική κοινότητα και στην κοινή γνώμη της Νάξου μας η εισβολή αγνώστων στο δεύτερο 14θέσιο δημοτικό σχολείο χώρας Νάξου, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί στους χώρους του κτηρίου. Μετά το περιστατικό, ο διευθυντής του σχολείου θέλησε να απευθυνθεί δημόσια στους πολίτες μέσω Facebook, εκφράζοντας την απογοήτευση και τον έντονο προβληματισμό του για μια ενέργεια που, όπως τονίζει, δεν στρέφεται απλώς απέναντι σε μια δημόσια εγκατάσταση, αλλά απέναντι στις αξίες που εκπροσωπεί ένα σχολείο. Με βαθιά θλίψη, έντονο προβληματισμό και αίσθημα ευθύνης αισθάνομαι την ανάγκη να απευθυνθώ δημόσια στην τοπική κοινωνία της Νάξου έπειτα από το θλιβερό περιστατικό της νυχτερινής εισβολής αγνώστων στο χώρο του σχολείου μας και των σοβαρών βανδαλισμών που προκλήθηκαν, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Όπως επισημαίνει, ο βανδαλισμός του σχολείου δεν προσβάλλει μόνο ένα δημόσιο κτίριο, αλλά αποτελεί πλήγμα απέναντι στην ίδια την παιδεία, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες ως πράξη συμβολικής βίας απέναντι στη γνώση, τον πολιτισμό και στην πρόοδο. Εμείς είμαστε στο πλευρό του διευθυντή του σχολείου, του κ. Καστελάνου, και καταδικάζουμε αυτό το γεγονός και ως αξώτες και ως δημοκράτες πολίτες, κυρίες και κύριοι. Φίλοι αξώτησα, αυτή φαίνε, μου λέει, να τους βουτήξεις και να τους ρίξεις ένα βρωμόξυλο.

Ιταλία στην Άγκυρα, προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής. Αύριο φτάνει και ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, συναγερμό στον Ειρηνικό ωκεανό. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δείχνει τα δόντια της με δοκιμαστική εκτόξευση πυράβλου από υποβρύχιο.

Και πάμε στη Λίμνο, που ένας 87χρονος ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια. Στο νοσοκομείο της Λίμνου ένας 87χρονος ασθενής επιτέθηκε σε δύο γιατρούς και μία νοσηλεύτρια, εκφράζοντας απειλές κατά της ζωής τους. Ο 87χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας, ενώ ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση του. «Θα σας πεθάνω εγώ και όχι εσείς», φώναζε. Έκανε μία λαβή από τα μαλλιά και τον αφιένα μου, έπεσα μπρούμητα στο έδαφος και συνέχισε να με χτυπάει στον αφιένα και σε όλο το σώμα, ανέφερε η νοσηλεύτρια. Άμα σας λέω ότι έχουμε ξεφύγει,

Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για το δομικό μετασχηματισμό της Ελλάδος, όπως έχει αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών Μαρούλης. Και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή διζαϊνάτη κουζίνα με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», κυρίες και κύριοι. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Η καλή μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Εδώ δίπλα μας, μαζί μας και η καλή μας και αγαπημένη μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Υπερπολίτιμη και η βοήθεια της Σεμνής στην αρχισυνταξία. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες καλημέρες για μια τριανταφυλλένια εβδομάδα. 37 ολόκληρα χρόνια. Κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες. Παθολογικά τα αίτια θανάτου του 63χρονου, κυρίες και κύριοι, που βρέθηκε νεκρό σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Εν τω μεταξύ διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον αδερφό του. Επεισοδιακή σύλληψη ανήλικου με κλεμμένη μοτοσικλέτα είχαμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που διέπρατε κλοπές. Είχαν διαφύγει από ίδρυμα κράτησης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο.

η απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά έδωσε σήμερα το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε σε υψηλούς τόνους τα πρόσφατα βίντεο του κυρίου Σαμαρά, κατηγορώντας τον ευθέως ότι κινείται με μοναδικό γνώμονα την πρόκληση πολιτικής φθοράς στη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Μπακογιάννη δεν μάσησε τα λόγια της όταν ερωτήθηκε για το αν οι κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και τα σενάρια ίδρυσης νέου φορέα μπορούν να πλήξουν τη σταθερότητα της παράταξης. Αυτός είναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε, δήλωσε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τη δικαίωση ημί των επιλογών του στη λαϊκή ετιμιγορία. Η Νέα Δημοκρατία του συγχώρεσε ότι έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, σήκωσε το γάντι και απάντησε προσωπικά στην αναφορά του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσα από τα βίντεο του την κατηγόρησε ότι δεν έχει συνέλθει ακόμα από την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές του 9. Ο Αντώνης Σαμαράς, πριν 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του συγχώρεσε, είπε η Ντόρα, ότι έριξε μια εκλεγμένη κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Πραγματικότητα δεν αλλάζει. Μάλιστα ερωτηθήσα για το αν θεωρεί εκ των υστέρων λάθος την επάνωδο του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Η ίδια πήρε σαφείς αποστάσεις σημειώνοντας τη διαφορά στη δική της πολιτική στάση. Το μυαλό το δικό μου εκείνη την εποχή και τώρα ήταν πάντα στην παράταξη. Τη βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει τη Νέα Δημοκρατία μπροστά όταν ασκεί μια πολιτική. Αντίθετα διαχώρισε πλήρως τη στάση του Κώστα Καραμαλή, εκτιμώντας ότι εκείνος δεν πρόκειται ποτέ να βλάψει το κόμμα. Είναι βαθιά κομματικός και παραταξιακός και λόγω ονόματος δεν θα πάει ποτέ εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Που άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μέσω βίντεο στο TikTok για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο κύριος Σαμαράς είναι εκτός τόπου και χρόνου.

0: της... Και πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Σχόλιο για τις πρόσφατες διαδικτυακές παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά εξέδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης εξέφρασε την αντίθεσή του με το περιεχόμενο των βίντεο που δημοσιοποίησε ο κύριος Σαμαράς, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να στραφεί κατά της Νέας Δημοκρατίας αντί να τοποθετηθεί για την ιστορική επέτειο της ημέρας.
1: Στη βενζίνα της καρδιάς μου, γιατί έτσι.
0: Σαν χθες είχαμε και το δημοψήφισμα που έκανε ο κύριος Τσίπρας, κυρίες και κύριοι. Τότε που ο ελληνικός λαός είπε όχι και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας ως γνήσιος αριστερός το όχι το έκανε ναι. Ήταν η κολοτούμπα του αιώνα.

0: τι να πω. Τόσες νύχτες, τι να πω. Η ζωή μου στο δικό σου.
1: Φωτιά από τσίγαρα είχαμε σε γραφείο στην οδό Πρωτοπαπαδάκη πριν από λίγο. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής.
0: Τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ.
1: Σε ένα γερμό σήμανε στο κέντρο της Ερμούπολης πριν από 15 λεπτά όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε γραφείο που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο κτηρίου επί της οδού Πρώτο Παπαδάκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ερμούπολης με 6 πυροσβέστες οι οποίοι προχώρησαν σε άμεση επέμβαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και του kiklades.live.gr η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από τσίγαρα που είχαν πεταχτεί σε σκουπίδια μέσα στο χώρο του γραφείου. Ευτυχώς, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, το περιστατικό έληξε χωρίς να σημειωθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, μας ενημερώνει το kikladeslive.gr, ωστόσο η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

φαρμακείο είναι υποχρεωτικό, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το φίλο εφημερίδας Κυβερνήσεως που σας παρουσιάζουμε εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM, το νέο φαρμακείο πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά και κατελάχιστον 16 είδη, όπως κουβέρτα διάσωσης, αποστηρωμένους επιδέσμους και

καύσωνα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, και εκεί που δεν έκανε καύσωνα σε βόρειες χώρες, τώρα βλέπουμε ότι και εκεί επικρατεί ο καύσωνας.

0: Σάββατο.
1: Μεγάλες φωτιές και στην Ευρώπη. Μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής της Γαλλίας να δίνουν μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια. Οι κάτοικοι 26 δήμων της Γαλλίας έχουν κληθεί να εκενώσουν τις αιστείες τους.
0: Σ' αγαπούσα, τι να πω, σε θυμάμαι, τι να πω, σε θυμάμαι ακόμα, σ' αγαπώ.
1: Νέα ανακοίνωση έχουμε του ΔΕΔΙΕ για τις απάτες. Μην παραδίδετε λεφτά ή τη μαλφή σε κανέναν.
0: Στου χρόνου την απέραντη οθόνη, το πρόσωπο σου τα μαλλιά.
1: Πάντως αρκετές απάτες και στην Άξο, έτσι. Και είχαμε και ανακοίνωση και του Δήμου μας.
0: Σκοτώνει.
1: Πάμε στο νησί της Πάρου. Καλημέρα στο νησί της γυναίκας μου. Στην υπογραφή της δημόσιας σύμβασης για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας προχώρησε ο Δήμος Πάρου. Ο Δήμος Πάρου μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες της Πάρου ότι υπογράφτηκε η δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου Δημοτική Αστική Συγκοινωνία στην κοινότητα Πάρου. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δημάρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς εκ μέρους του Δήμου Πάρου και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Υπεραστικό Κτέλ Πάρου Ανώνυμος Μεταφορική Τουριστική Εταιρεία. Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς ανέφερε: «Η Δημοτική Αστική Συγκοινωνία αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία για την καθημερινότητα των κατοίκων και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του νησιού μας. Με την υπογραφή της σύμβασης διασφαλίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας της, προσφέροντας ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους».

0: υπέροχες οι παραλίες της Νάξου μας. Σας περιμένουν η παραλία του Αη Γιώργη εδώ δίπλα μας, της Αγίας Άννας, της Πλάκας, στον Αη Προκόπη. Δεκάδες πανέμορφες παραλίες στην Νάξο μας. Η Νάξος μας έχει τις ωραιότερες παραλίες του κόσμου. Νάξος, το νησί της Αριάδνης. Νάξος, το νησί του Θεού Διόνυσου. Καλώς ήρθατε στην Νάξο μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, σας καλωσορίζει στην Αξά μας.
1: Το πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

μια φίλη ακροάτρια από Κύθνο, σας ακούω, μου λέει. Μου αρέσει που είσαστε οικογενειακά, μου λέει, στην εκπομπή και με τη σύζυγό σας και με την κόρη σας. Με τη σύζυγο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το Καλημέρα Κυκλάδες, πριν 37 χρόνια μαζί. Και η κόρη τα τελευταία χρόνια επίσης μαζί, η Σεμνή, που από μικρό παιδάκι ήταν εδώ μέσα στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Από 4-5 χρονών εδώ έπαιζε μέσα στο στούντιο η Σεμνή, εξοικειωμένη, γι' αυτό και σπούδασε

Μια καλημέρα από τις εγκαρές μας, καλημέρα για τον Υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, μια καλημέρα για τον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη και όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ευχαριστούμε πολύ. Μια φίλη αξώτησα, αξώτικες καλημέρες, όπου και να πάτε στην Άξο μου λέει, 30 φιλίδι και ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούνε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άξο, στις Κυκλάδες μας, στο Αιγαίο μας, που 37 ολόκληρα χρόνια ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 και φυσικά την εκπομπή αυτή το καλημέρα.

0: μας.
1: Μια καλημέρα έχουμε και από το Σαγκρί της Νάξου μας. Καλημέρα στο αγαπημένο Σαγκρί. Καλημέρα από την Άουσα της Πάρου. Καλό πρωινό. Έχουμε επίσης από την Άνω Μερά της Φολεγάνδρου. Και μια καλημέρα επίσης από τη χώρα της Τίνου, από τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα. Καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σόου γίνεται εδώ. Ο χαμός γίνεται καθημερινά, Δευτέρα έως και Σάββατο. Αν μπορούσατε να δείτε το τι τηλέφωνα, το τι μηνύματα, η λαϊκή συμμετοχή, η δική σας συμμετοχή είναι κάτι που ποτέ δεν γινόταν σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Θυμίζω ότι η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele, Engie, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Samsung, Sharp. Επίπλα κουζίνας, μικροσυσκευές και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: φτάνει στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλες. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Καλοκαίρι 2026. Ιούλιος 2026 με ραδιοφωνία Κυκλάδων, με καλημέρα Κυκλάδες. Από το Κυκλάδι τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κυκλάδες. Από την Παριανή γυναίκα μου, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την αγαπημένη μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τη ζωή, απολαύστε τη θάλασσα, απολαύστε το καλοκαίρι.
1: Στις μαύρες τις οθόνες, δεν ξεγελούν τον ήλιο.
0: Απολαύστε τη ζωή, απολαύστε την άξο μας, απολαύστε τις Κυκλάδες μας. Κυκλάδες είναι ένας επίγειος παράδεισος. Μην το ξεχνάτε ποτέ.

είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό σας μεσημέρι, καλές βουτιές στην παραλία, τα λέμε αύριο στις 10. Καλή εβδομάδα, γεια και χαρά σας.

0: Όμως γίνεται!
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850-23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκά.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Οι φυσικές υφές συνεχίζουν να κυριαρχούν. Μία ψάθινη ή πλεκτή τσάντα δεν προορίζεται πλέον μόνο για την παραλία, αλλά μπορεί να συνδυαστεί στην πόλη με ένα φόρεμα, ένα λινό σετ ή ακόμη και ένα τζιν με λευκό πουκάμισο. Είναι ένα αξεσουάρ που προσθέτει κομψότητα και ταιριάζει σχεδόν με κάθε καλοκαιρινό look. Τα διαχρονικά σανδάλια με λιτές γραμμές αποτελούν μία από τις καλύτερες επενδύσεις της καλοκαιρινής γκανταρόμπας. Συνδυάζονται εύκολα με φορέματα, σόρτς, παντελόνες και φούστες, ενώ προσφέρουν άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στυλ. Οι ουδέτερες αποχρώσεις, όπως το μαύρο, το ταμπά και το φυσικό δέρμα, παραμένουν οι πιο ευέλικτες επιλογές. Ένα κομψό ψάθινο καπέλο ή ένα βαμβακερό καπέλο τύπου μπάκετ αποτελούν

0: Η ιδανική επιλογή για τις ζεστές ημέρες προσφέρει προστασία από τον ήλιο, ενώ παράλληλα ολοκληρώνει την εμφάνιση με effortless διάθεση. Είναι το αξεσουάρ που μπορεί να κάνει ακόμη και το πιο απλό καλοκαιρινό σύνολο να δείχνει πιο προσεγμένο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τη

0: Αξίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλά εσείς, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
1: Εντάξει, όλα.
0: Ζεσθενόμαστε λίγο.
1: Πάει.
0: Ζεσθενόμαστε λίγο, φυσάει και λίγο έτσι παραπάνω.
1: Ναι, φυσάει, αυτό είναι αλήθεια. Φυσάει.
0: Του δώσε και κατάλαβε, βάλε.
1: Ναι, χτες ήταν χειρότερα τα πράγματα. Με τον αέρα, αλλά σήμερα είναι καλά τα πράγματα.
0: Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά, προσοχή.
1: Εντάξει, όσον αφορά τον καιρό, δεν είπαμε για τα υπόλοιπα, προς Θεού.
0: Εξάρι γεμάτο και αύριο τα ίδια.
1: Εντάξει, μακριά από φωτιές, τσιγάρα, πειρασμοί, αράχτε τη σπίτι καλύτερα. Ναι, παιδί μου, γιατί.
0: Το μπάρμπεκιου. Το μυαλό σου πήγε στο μπάρμπεκιου.
1: Ναι, προχωρά στο δάσο και σκέφτεσαι διάφορα
0: όταν
1: πράγματα.
0: Όταν ο λύκος δεν είναι εκεί.
1: Οπότε καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Έχετε το νου σας σε κάθε περίπτωση, γιατί τα πράγματα είναι σκούρα. Και πριν από λίγο είδα και την ανάρτηση των παιδιών από οι εθελοντές που κάνουν περιπολίες αυτές τις μέρες ακόμα περισσότερο.
1: Συνέχεια.
0: Είναι στους δρόμους συνέχεια και καλά κάνουν τα παιδιά και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: Να έχουν το νου τους, γιατί μην έχουμε τίποτα τράβα, αλλά έχει και άλλη φωτιά τώρα, έβλεπα πριν από λίγο στο Λασίθι.
1: Ναι, για το μεταξύ φωτιά στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι έγραψε ιστορία εισαγωγικά.
0: Εντάξει,
1: γιατί εντάξει, εργοστάσιο με λάδια.
0: Ανακύκλωση.
1: Εργοστάσιο ανακύκλωση. Βιοτεχνία με τζάκια. Δηλαδή βρήκαν και κάνανε έτσι. Και τι ήταν, τσιγάρο? Όχι, δεν ήταν τσιγάρο αυτό.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως είδα ότι κάηκαν, λέει, πώς το λένε, πλαστικά, μέταλλα.
1: Ναι, αφού ανακύκλωση.
0: Ένα σωρό και όλο αυτό έρχεται και προς τα κάτω και θα. Όλο το Αιγαίο λέει θα το καλύψει.
1: Έτσι, ωραίο, νέφος.
0: Όλο το Αιγαίο.
1: Σας είχε λείψει το νέφος? Όχι, όπως και εμείς δεν σας είχαμε λείψει.
0: Δεν είναι απλό νέφος, γιατί έχει, λέει, μέσα πράγματα περίεργα που δεν πρέπει να τα εισπνεύσουν.
1: Εντάξει, μην τα εισπνεύσουν. Μείνετε σπίτι. Κλείστε τα πατζούρια. Όταν το δείτε να έρχεται από μακριά το νέφος, κλείστε τα πατζούρια.
0: Δεν το βλέπεις.
1: Έλα ρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημος Γλιανός. Είμαστε εδώ και σήμερα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 Κυκλάδες On Air. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και ξεκινάει η εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μία εξαιρετέα. Είτε μιλάμε για το φάτσο βιβλίο Μαντός Τουρνάρα και Νικόδημος Γλιανός. Το Μαντός Τουρνάρα με λατινικούς χαρακτήρες, το Νικόδημος Γλιανός με ελληνικούς. Προσοχή. Το με αγγλικούς έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνεχίζουν και στέλνουν. Γιατί με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λένε: μα σου στείλα μήνυμα, δεν το είδες και αυτό.
0: Γιατί δεν παίρνεις να το απενεργοποιήσεις?
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω.
0: Τι είναι, δεν ξέρεις να το απενεργοποιείς?
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το απενεργοποιήσω, τι να κάνω.
0: Μπαίνεις, παιδί μου, μες στο προφίλ?
1: Όχι.
0: Άρα δεν μπορείς να. Όχι, δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις, δεν μπορείς να μπεις μες στο προφίλ. Έχεις ξεχάσει τους κωδικούς.
1: Κλασικά εικονογραφημένο.
0: Και
1: την άλλη φορά που το άνοιξα, όχι, δεν κλείνει ποτέ. Και την άλλη φορά που το άνοιξα, έπρεπε να βρω τρεις άσχετους φίλους να συμφωνήσουν ώστε να μου στείλουν κωδικό που θα τους είχε στείλει. Ήταν άσχετοι φίλοι, τελείως.
0: Το έκανες δηλαδή αυτό?
1: Το είχα κάνει πριν από

0: 6 χρόνια.
1: Άρα, μισό λεπτάκι τώρα. Το είχες ξαναπάθει αυτό πριν από 6 χρόνια. Βρήκες 3 φίλους οι οποίοι έγινε όλο αυτό και σου στείλανε καινούριο κωδικό.
0: Ναι.
1: Και ξέχασες και τον καινούριο.
0: Πριν από 6 χρόνια, ναι, λογικό είναι το.
1: Α, ναι, βέβαια. Απολύτως λογικό κάθε 6 χρόνια να ξεχνάς τον κωδικό του Facebook.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Τόσους κωδικούς που είναι η ζωή μας.
1: Το απολύτως λογικό.
0: Λοιπόν, 2285-0249-26, πάρτε ένα τηλέφωνο να δώσετε και μια συνταγή για τη Φάβα που ψάχνει μαντό του Νάρα ή να σα δώσουν πληροφορίες για άλλα. Και βέβαια μέσα από το Instagram. Αδαμαντία στον Άρη και Νάξιος Πρες. Λοιπόν, νομίζω ότι η είδηση ημέρας έρχεται από τις τράπεζες.
1: Ναι, θα έχουμε λέει το χαμηλότερο επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Α,
1: άλλο. Για πες. Εγώ με τα καλά ξεκινάω. Εσύ για πες.
0: Εγώ ξεκινήσω ένα καλύτερο ακόμα.
1: Για πες.
0: Δωρεά δύο πλήρες εξοπλισμένα ελικόπτερα στο ΕΚΑΒ δίνουν οι τέσσερις σεισμικές τράπεζες.
1: Εντάξει, καλό.
0: Πλάκα κάνεις το.
1: Γιατί δεν είναι καλό.
0: Ο μόνος που χαίρεται είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης και κανένας άλλος.
1: Γιατί δεν μας κάνει αυτό το, δηλαδή τα ελικόπτερα. Κακό θα κάνουν.
0: Όταν μας παίρνουν 35 cents για να κάνεις απλά ανάληψη ή για να έχεις ενεργό λογαριασμό.
1: Ξέρετε, παιδί μου, αυτά τα ξέρουμε τώρα.
0: Αλλά
1: θα μπορούσαν να μην το κάνουν ούτε αυτό. Άστο. Άστο να σπάει και το παλιάμπελο τώρα. Ας μην το κάνουν.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να πούμε και ευχαριστώ στου ανθρώπου οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ μας δίνουν.
1: Μην λες ευχαριστώ.
0: Με το μεγαλύτερο επιτόκιο δανείων, καρτών. Με το παραμικρό, ό,τι και να κάνεις, οι τράπεζες κερδισμένες.
1: Ναι, ναι.
0: Κάθε 3 χρόνια τις αναβαθμίζουμε, γιατί τις ανατοκίζουμε, τις ξαναδίνουμε λεφτά, γιατί πρέπει να σωθούν. Γιατί αλλιώς, αν δεν σωθούν οι τράπεζες, όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες θα πεθάνουν.
1: Ρε άνθρωπε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό που περιγράφεις τώρα.
0: Με δύο ελικόπτερα που δώσαμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό που περιέγραψες πριν από λίγο, υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξει?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αλλάξει, ας το κρατήσουμε ως δεδομένο ότι θα μας βαράνε από το πρωί μέχρι το βράδυ και ας κρατήσουμε ότι τουλάχιστον έδωσαν και δύο ελικόπτερα. Άστο, δεν πειράζει.
0: Και τι να τα κάνουμε. Μα βγαίνει η κυβέρνηση και λέει: ορίστε τι κάνουν οι τράπεζες για εσάς.
1: Τι να τα κάνουμε τα ελικόπτερα για το ΕΚΑΒ.
0: Τι να τα κάνουμε.
1: Έχω σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Μα το θέμα δεν είναι τα ελικόπτερα. Το θέμα είναι ότι βγαίνει η κυβέρνηση και λέει: ορίστε, οι τράπεζες τι κάνουν για τον ελληνικό λαό.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Ναι, αλλά κάποιος δεν πρέπει να αλλάξει αυτό.
1: Δεν θα αλλάξει. Ξέχνα το. Δεν θα αλλάξει. Okay. Άρα κρατάς ως δεδομένο ότι δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό. Το θεωρείς δεδομένο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα μας βαράνε οι τράπεζες. Και απ' την άλλη σου λέει: σου χαρίζω δύο ελικόπτερα. Άντε, καλό είναι και αυτό.
0: Ας μου δίνανε 10.
1: Δεν δίνουν 10, δίνουν 2. Θα μπορούσαν να μην δώσουν και κανένα.
0: Ας
1: πάρουμε την καλή δηλαδή πλευρά όλη αυτή τη ζωή.
0: Καμία καλή πλευρά δεν έχει αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Έστω και μία ζωή να σωθεί χάρη στο ελικόπτερο, σε ένα από τα δύο ελικόπτερα ή και στα δύο ελικόπτερα. Έστω και μία ζωή να σωθεί, για μένα είναι καλό.
0: Λοιπόν, απλά πριν αρχίσουμε τα υπόλοιπα, να πούμε ότι η Βραζιλία και Μεξικό είναι σε κλάμα. Ναι, γιατί η Βραζιλία κατάφερε και αποκλείστηκε από τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί οι οποίοι δίνουν σόου σε κάθε παιχνίδι. Μάλιστα η πριγκίπισσα, μια πριγκίπισσα πήγε στο γήπεδο και έδωσε φυλάκι στο σκόρερ της ομάδας, τον Χάλαντ, αυτό με τα μακριά μαλλιά που δεν τα κουρεύει. Βγήκαν και οι Νορβηγοί στο δρόμο, ευκαιρία θέλανε έτσι κι αλλιώς.
1: Τα μαλλιά έτσι όπως είναι η παιδιά.
0: Δεν φουντωτά, είναι ήσυχα μακριά, είναι και διαφήμιση σε γνωστό σαμπουάν.
1: Ο Ξανθός.
0: Ναι, αυτός ο Μπουρμπουράς.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Οι Βραζιλιάνοι κλαίνε, για τους Βραζιλιάνους είναι θρήνος αυτό. Οι Νορβηγοί πρώτη φορά αποκριθήκαν στη φάση των 8. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πέφτει πολύ κλάμα. Και στη Βραζιλία θα έχουμε τίποτα αυτοκτονίες, είναι δεδομένο, εντάξει, θα παραιτηθεί κανένας πρόεδρος της κυβέρνησης.
1: Δεν βοήθησε η Ηρακλία, πάμε σε άλλο προορισμό.
0: Η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό 3-2, ωραίο παιχνίδι. Οι Μεξικάνοι επίσης κλαίνε, γιατί και αυτοί είναι του κλάματος. Χάρη στον Χάρι Κέιν οι Άγγλοι προχωρούν. Θα παίξουν με τους Νορβηγούς, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα οι Βέλγοι καταγγέλνουν τον Τραμπ, ο οποίος τι έκανε, εντάξει παιδί μου, έκανε μια ακόμα παρέμβαση προς τον Νόμπελ της Ειρήνης. Ζήτησε, απέτησε ευγενικά, όπως θέλετε πείτε το, στον πρόεδρο της FIFA να αλλάξει την απόφαση, κάτι δεν έχει γίνει ποτέ, να ξετιμωρηθεί ένας παίκτης, γιατί είναι ο καλός μας παίκτης, λέει, και πώς θα παίξουμε κοντά στο Βέλγιο χωρίς τον καλό μας παίκτη.
1: Έλεμτε.
0: Και τι έκανε, μια κόκκινη κάρτα έφαγε, σιγά το πράγμα.
1: Πώς κάνεις έτσι?
0: Εδώ η άλλη Παραγουέη σάπιζε στο ξύλο τους Γάλλους και δεν έφαγε μια κίτρινη.
1: Τέμα.
0: Και εμείς φάμε κόκκινη. Και βέβαια ο καλός άνθρωπος, ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, είπε: ό,τι πείτε, κυρία μου. Μάλιστα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Αμερικής έκανε ολόκληρη νομική παράσταση.
1: Ναι.
0: Και μάζεψε όλους τους δικηγόρους της Αμερικής να δουν πώς μπορούν να χαρίσουμε την κόκκινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Τελικά έγινε, χρειάστηκε ένα τηλέφωνο απλό, ξέρεις, Τραμπ. Στον Ινφαντίνο.
1: Αλλή μόνο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Εδώ πρόεδρος, έχω και γενέθλια σήμερα, 4 Ιουλίου.
1: Πρόεδρε, εδώ ο μεγάλος πρόεδρος.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Απλά βάλτε το παίξι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν έχει
1: τέτοια. Τι σε παρακαλώ, δεν κατάλαβα.
0: Και μετά βγήκε και είπε ο κύριος Τραμπ ότι ευχαριστώ, όχι ευχαριστώ. Ο κύριος Ινφαντίνο είναι πάρα πολύ λογικός άνθρωπος. Κατάλαβε το λάθος που έγινε από το διαιτητή και μας δίνει το δικαίωμα να παίζουμε. Τώρα οι Βέλγοι κλαίνουν συνήθως, αλλά ας πληρώσαν αυτά που κάνανε και αυτοί πριν από αιώνες, όταν δέρνανε τους καμένους Αφρικανούς εκεί κάτω, στο Κονγκό, στο Ζαΐρ, και τους παίρνανε τα διαμάντια, τους σκοτώνανε. Ξέρεις, οι χειρότεροι μισθοφόροι ήταν οι Βέλγοι.
1: Αλήθεια.
0: Ό,τι χειρότερο υπήρχε.
1: Ναι, πες καλησπέρα τώρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Και θύμισε στον Αντώνη ότι πρέπει να δώσει φιλή στη γιαγιά.
0: Γιατί μόλις πριν... Το πρωί το λέμε, Αντώνη.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει να τσεκάρω. Θα ρωτήσω τη γιαγιά να δω εάν ο Αντώνης είναι τυπικός. Την υποχρέωση του καθημερινά. Διαφορετικά θα παίζουν απουσίες, θα παίζουν όλα με τον κηδεμόνα σου και τέτοια πράγματα.
0: Από το αυτή.
1: Αντώνη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στη γιαγιά την υπέροχη.
0: Και να είναι όλοι καλά και ευτυχισμένοι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι. Καλοκαιράκι, παιδιά, καλοκαιράκι. Ζέστη.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, έλα να σου πω κάτι τώρα, ναι, για να έχεις το νου σου. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόγραμμά σου αυτή την εβδομάδα, αν έχεις σχεδιάσει κάτι.
0: Έχω κάτι φίλους που ήρθαν από την,
1: από
0: την Ισπανία.
1: Από την Ισπανία, ναι.
0: Κάτι
1: Έλληνες,
0: Ναι, ναι.
1: Είναι Ισπανοί, δεν χρειάζεται να μάθω Ισπανικά.
0: Όχι,
1: γιατί μιλάω Ισπανικά, δεν ξέρω να σου το πει.
0: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Εξαράκι σήμερα, εντάξει, παιδιά, κάπως παλεύετε. Αύριο πάλι κάπως θα παλεύετε, πάλι με εξαράκι 30 στη θερμοκρασία. Μεθαύριο όμως από την Τετάρτη. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να παλεύετε, γιατί αρχίζει να μειώνεται η ένταση των βορείων ανέμων. Δηλαδή, εντάξει, θα έχουμε πενταράκι την Τετάρτη. Αλλά την Πέμπτη θα έχει τριάρι.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα πάρει τον ανήφορο. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Την Παρασκευή θα συνεχίσει να. Αυτό, αλλά. Πεντάρι βλέπω πάλι την Παρασκευή. Το αλλάζει λίγο. Το Σαββατοκύριακο πάλι έτσι θα κυλήσει. Οπότε, από τη μία λέμε αυτός ο αέρας δεν είναι καλός, γιατί μπορεί να ευνοεί τις συνθήκες για πυρκαγιά κτλ. Απ' την άλλη όμως μας δροσίζει.
0: Yes.
1: Είναι ευεργετικός αυτός ο αέρας. Δηλαδή το καλοκαίρι φέτος δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα τουλάχιστον άσχημα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλό είναι αυτό. Πάρα πολύ όμορφα τα νησιά μας και πάρα πολύ κόσμο έχουμε γενικότερα. Μας προτιμάει πάρα πολύ. Στις Μικρές Κυκλάδες πάνε αρκετοί Έλληνες.
0: Είναι περίοδος τώρα που πηγαίνουν Έλληνες. Οι περισσότεροι πάντως από αυτούς είναι κάτω. Είναι σε μια τώρα γενιά που δεν ξέρω πώς λέγεται, όχι η Zen πάντως, κάτι θα είναι, Millennium, τι είναι αυτή, οι οποίοι έχουν τελειώσει τα σχολεία, έχουν το ένα το άλλο, οπότε κάνουν μια βορτούλα στις Μικρές Κυκλάδες, εύκολος προορισμός για να τον απολαύσουν και να είναι όμορφοι, να περνάνε γενικά καλά. Μας άρεσε η όλη εμπειρία, η Ηρακλιά είναι πανέμορφη, πόσο είναι μια ώρα δρόμος, μια και κάτι είναι, μπορείτε να πεταχτείτε.
1: Πολύ ωραία.
0: Να κάνετε μια βόρτα, να κάνετε ένα ωραίο μπανάκι στο Λιβάδι, είτε στο Τουρκοπήγαδο. Στις άλλες παραλίες χρειάζεται σκάφος, οπότε πρέπει να είναι καλύτερος ο καιρός. Μπορείτε να κάνετε μια βόρτα μέχρι την Παναγιά, που είναι
1: το χωριό
0: κανονικά, και η πρωτεύουσα ενδεχομένως Ηρακλείας, η παλιά δηλαδή. Αν αντέχουν τα πόδια σας και έχετε καιρό, μπορείτε να πάτε μέχρι τη Σπηλιά.
1: Είναι 50 λεπτά περπάτημα, ρώτησα εγώ.
0: Ναι, ρώτησε. 28 και 29 του Αυγούστου είναι το μεγάλο πανηγύρι.
1: Αυγούστου ή Ιούλιο. Αυγούστου. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα να το σκεφτούμε.
0: Του Αγιάννη είναι.
1: Ωραία.
0: Γίνεται καταπληκτικό, είναι μεγάλο πανηγύρι. Και βέβαια από εκεί πέρα μπορείτε να μείνετε στην πόλη, στον Άγιο Γιώργη, που είναι ουσιαστικά το λιμάνι, όπου υπάρχουν επιλογές κλασικές για ήρεμες διακοπές. Κυρίως θα δείτε ότι ο χρόνος γυρίζει πίσω. Είπα και ένα μικρό ψέμα στη Στουρνάρα προχθές. Με ρώτησε πόση κάτοικη έχει. Λέω πόση να έχει. Θα έχει καμιά 200 με το ζόρι.
1: 150 μου είπες.
0: 150 σου είπα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεπερνάνε τους 100 το χειμώνα, ούτε καν 90. Δεν είναι.
1: Και μαζεύονται όλοι σε ένα σημείο.
0: Και μαζεύονται όλοι στις μέλισσες. Το χειμώνα. Οι μέλισσες είναι το
1: πιο
0: παραδοσιακό καφέ καφέ των μικροκυκλάδων, το πιο παλιό ενδεχομένως και να είναι, όπου εκεί είναι ένα κλασικό παντοπολείο που έχει τα πάντα. Είναι όπως ανεβαίνει στον δρόμο, που είναι το εν λευκό που κάθεσαι να πει καφέ, το και διαφήμιση τώρα.
1: Ναι, δεξιά.
0: Ναι, στον δρόμο αυτόν, στα 20 μέτρα, 25, περάσαμε δύο φορές από εκεί. Απλά στο.
1: Δεν μου το είπες, γιατί αυτά τα κρατάς για σένα.
0: Το είπα, σου είπα εδώ είναι οι μέλισσες, αλλά επειδή είμαστε σε κίνηση δεν το κράτησα.
1: Δεν το κράτησα, ναι, πρόσεχα τον δρόμο.
0: Ναι. Οπότε αυτό είναι. Νομίζω
1: και
0: ότι η Ηρακλία.
1: Επίσης η Ηρακλία βγάζει και πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Βγάζει εξαιρετικό μέλι, εξαιρετική φάβα, κάτι που εγώ δεν το ήξερα και το δηλώνω. Δεν ήξερα ότι η Ηρακλία βγάζει και φάβα.
0: Ναι.
1: Και χθες μας το, προχθές μας το είπανε και λένε ότι μόνο φάβα, βγάζει πολύ καλή φάβα. Εξαιρετική φάβα. Όντως τη δοκιμάσαμε κιόλας, υπέροχη. Είναι το ίδιο είδος με τη Σαντορίνη. Είπαμε αυτό είναι το λαθούρι.
0: Δεν είναι με τη Σαντορίνη, με τη σκηνούσα.
1: Με τη σκηνούσα. Το λαθούρι δεν είναι αυτό.
0: Το λαθούρι.
1: Το κατσούνι είναι τη Σαντορίνη, σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, θα είπα κι εγώ, αν δεν ερχόσουν, θα γινόταν χαμός.
0: Θα γινόταν κανονικά και με
1: θα γινόταν χαμός γιατί μας έταξες.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε όλα καλά, ήρεμα. Τι είναι αυτό.
1: Και με πέτυχε και εμένα σήμερα, έτσι. Σήμερα με πέτυχες και εμένα. Απόλυτα όμως, απόλυτα. Γιάννης Βλαχάκης.
0: Γιάννης Βλαχάκης.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Θα είναι πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, όντως θα τον έχουμε εδώ όλη τη εβδομάδα. Και είναι μια εβδομάδα που έρχεται από ένα Σαββατοκύριακο που έχει Παρασκευή. Τι, γιατί είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας. Το είπαμε και νωρίτερα γι' αυτό. Οπότε τον έχασε.
1: Ανεμοδαρμένα ύψη, Γιάννη, φυσάει για τα καλά.
0: Οπότε μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, να τον καλωσορίσουμε τον Γιάννη.
2: Καλώς σας βρίσκω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθες.
0: Πώς είσαι, εντάξει, όλα καλά.
2: Δόξα τω μεγάλο δύναμο, καλά είμαστε.
1: Θα σου έχω εγώ από αύριο και καφέ από αυτόν τον
0: αυτό ναι, από τον καλό που πίνεις.
1: Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα έρθει σήμερα.
0: Αφού το είπα.
1: Ήθελα να σε τσεκάρω.
2: Δεν το είπα ότι θα έρθει και θα ερχόμουν και νωρίτερα.
1: Ήθελα να σε τσεκάρω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Ερχόμουν και νωρίτερα, αλλά ξέρει. Έμπλεξα στο παρασκήνιο γενικώ μέσα.
1: Στο όπ, στο παρασκήνιο. Για
2: να με κουράζει, ρε παιδί μου.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό να πάρω θέση έτσι καλή να σε ακούσω. Εδώ. Εδώ.
0: Πώς πάμε, εντάξει όλα.
2: Καλά, εσείς.
0: Καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, πριν πάει τα παρασκηνιά, να μας πει λίγο τι έγινε με το δεύτερο δημοτικό σχολείο, γιατί νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό.
1: Α, καλά, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Και επειδή το παρακολουθεί το δεύτερο, έχει μια. Επειδή φίτησε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο.
2: Όχι, στο πρώτο. Στο πρώτο ήμουν εγώ κάτω εκεί. Επί Μαϊτού.
0: Εντάξει, άσε την αρχαία ιστορία τώρα. Πάμε στα νέα.
1: Τώρα μιλάμε το καιρό εκείνο, έτσι, που πηγαίνατε σε σχολείο.
2: Θυμάστε το δάσκαλο τώρα στο κουτέτσι.
0: Όχι, όχι.
2: Δεν το πρόλαβε.
0: Όχι, βέβαια, πάντα προλαβα. Εγώ πήγα στο πρώτο δημοτικό τελευταία τάξη.
2: Α,
0: ναι.
1: Γιατί πήγα
0: στην. Γιατί ήμουν πάρα πολύ έξυπνο παιδί και πήγα κατευθείαν στην τελευταία τάξη.
1: Α, όχι, γιατί ήσουν στο Γλυνάδο πριν.
0: Στο Γλυνάδο.
1: Μετά έγινε πρωτευουσιά.
0: Ναι, μετά έγινε πρωτευουσιά.
2: Συμπατριώτη από την άχαψη ήταν εκείνο.
1: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και άλλαξε σχολείο τελευταία τάξη του δημοτικού.
0: Ναι, και μάλιστα λίγο πριν την παρέλαση, 28 Οκτωβρίου.
1: Αρχίζω να, τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω πολλά.
2: Στην αλλού να κάνει την παρέλαση.
1: Αρχίζω να καταλαβαίνω πολλά.
0: Ναι, έχασα τη σημαία.
2: Λοιπόν, αυτό που ήθελα και δεν ξέρω, δεν θα μπορέσω να το βρω. Αλλά όταν μπήκε ο Νίκος Καστελάτος μέσα, βάζοντας τα κλάματα, έπεσε κατά γης.
0: Να πούμε ότι ο κ. Καστελάνος είναι ο διευθυντής του δεύτερου δημοτικού σχολείου.
2: Εκλεγε γοερά.
1: Βέβαια. Ήταν πολύ άσχημο.
2: Με αυτά που είδε μπροστά.
1: Δηλαδή, το, γιατί είναι σπίτι του αυτό.
2: Και όταν του τηλεφώνησα, λίγη ώρα αργότερα τηλεφώνησα και στον Νικόδημο εκείνη την ώρα. Και την ώρα πήγαινε στο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει.
1: Να καθώς κατάθεση.
2: Να υποβάλει τη μήνυση κατά γνώστον. Και εντάξει, διασταυρωμένες πληροφορίες έχουν οδηγήσει τους αστυνομικούς την αρχή την αστυνομική εκεί που πρέπει προκειμένου να τους εντοπίσει, να εξακριβώσει, να διακριβώσει και να εξακριβώσει, εν πάση περιπτώσει, την ταυτότητά τους. Και στη συνέχεια να προχωρήσει. Αλλά εάν πρόκειται τώρα για ανήλικα παιδιά, δηλαδή κάτω των 18,
1: που πάμε.
2: Είναι κομματάκι δύσκολο.
1: Που πάμε.
2: Βέβαια, εδώ υπάρχουν και οι γονείς πίσω και εκεί δαιμόνες, έτσι. Για τους οποίους υπάρχει η πρόβλεψη του νόμου. Έτσι, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι έκαναν το σχολείο μέσα, λίπα. Μέχρι. Διότι μπήκαν από το σημείο που είναι εγγύηση της αιθούσης των διδασκάλων. Έτσι. Από εκεί έκαναν τον ντου. Πήγαν στην κουζίνα μέσα όπου φυλάσσονται όλοι, όλα τα απαραίτητα για μια κουζίνα που απαιτούνται, δηλαδή να υπάρχουν σε μια, απαιτείται να υπάρχουν σε μια κουζίνα για να εξυπηρετούνται οι μαθητές.
1: Να.
2: Και εκεί τα έκαναν θάλασσα.
1: Να.
2: Και εκεί μπογιάντησαν τείχους. Και σε βεσέ μέσα τουαλέτες, αφοδευτήρια, και εκεί έκαναν το ίδιο χάλι. Αυτό που δεν ακούμπησαν και που πραγματικά ο Νίκος ο Καστελάνος θα χτυπούσε ακόμη το κεφάλι του στον τοίχο, είναι η ζωγραφική που είχε γίνει στους τοίχους.
0: Α, μπράβο, ναι,
2: δεν τα γράφετε αυτά. Και ήταν μια ζωγραφική με το χέρι που έγινε.
0: Ναι, είναι τη Σκουτελιέρη. Μια κοπέλα που έχουμε.
2: Για προσεγμένη, εύστοχη απεικόνηση μαθητών, μαθητριών, σχολικής μικρής ηλικίας, που αφορά στα πρωτάκια δηλαδή. Κάποιες τέτοιες εικόνες στο χέρι ζωγραφισμένες ήταν άδικο να καταστραφούν.
0: Σωστά.
2: Από την αλητεία και το βανδαλισμό.
1: Γιατί ρε παιδάκι μου όμως, δηλαδή μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί
2: σίγουρα το μυαλό τους, σίγουρα το μυαλό αυτών που οι οποίοι διέπραξαν ό,τι διέπραξαν εκεί, αυτούς τους βανδαλισμούς, σίγουρα δεν έχει πήξει το μυαλό τους. Και αυτό για μένα φωτογραφίζει νεαρά άτομα κάτω των 18. Μπορεί να είναι και 15 και 16 και 17.
1: Να.
2: Και να μην σου πω ότι μπορεί,
1: ανήλικος,
2: μπορεί να σου πω να είναι και 13, ας
1: πούμε. Να.
2: Ή και 12, δεν θα το πω.
0: Εμένα πάντως αυτό που με ενόχλησε.
2: Αλλά σίγουρα το μυαλό τους δεν ήταν το μυαλό ενός όριμου.
0: Ναι.
2: Ανθρώπου.
0: Εμένα αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν ότι τα πρώτα σχόλια που έγιναν στο διαδίκτυο για το μετά τη συγκεκριμένη ανάρτηση ήταν ποια εθνικότητα είναι και να τους βρούμε,
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Το δηλαδή, αυτό, ναι.
0: Αυτό το θέμα με την εθνικότητα πρέπει να σταματήσει.
2: Ναι. Πρέπει να σταματήσει.
1: Τι είναι αυτό δηλαδή, τι σημασία έχει η εθνικότητα ήταν.
2: Ναι. Εγώ,
1: σημασία
2: ναι.
1: Έχει ότι έγινε αυτό που
2: και
1: έγινε.
2: Εγώ όταν ήμουν εδώ στο,
1: δώσω,
2: στο πρώτο γυμνάσιο της Νάξου, και εγώ της αρχαίας εποχής, έτσι, θυμάμαι δική μας, κοντογειτονάκια μας, είχαν σπάσει τζάμια και τζαμόφυλλα και παραθυρόφυλλα και είχαν κάνει ντου. Τότε τους κυνηγούσε η μισή εκπαιδευτική κοινότητα να τους πιάσει, ξέρω εγώ. Ένα-δυο ήταν, εν πάση περιπτώσει, είχαν κόψει και τα χέρια τους τότε και κάτι για πράγματα. Δηλαδή, δική μας. Τότε γιατί δεν λέγαμε δική μας και τώρα λέμε είναι οι άλλοι. Αυτό που λέει ο Νικόδημος έχει δίκιο. Να μην το θέτουμε, να μην το βάζουμε εκεί.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι. Και να σου πω και κάτι. Και άλλο δαπί που είναι. Έτσι. Πού έχουν γαλουχηθεί αυτοί? Εδώ γεννήθηκαν.
1: Δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα καθόλου.
2: Εδώ γεννήθηκαν, δηλαδή, θέλω να σου πω.
1: Με την οτροπία κάποιων ανθρώπων, κάποιων, αν είναι παιδιά των παιδιών αυτών.
2: Δηλαδή, εγώ θα πάω στη Γαλλία, έχω γεννηθεί στη Γαλλία. Θα πούνε ότι είμαι Έλληνας. Γάλλος θα είμαι.
0: Γάλλος
2: είναι. Την γαλλική νοοτροπία θα έχω.
0: Και σίγουρα δεν θα έχει διαφορετική
2: θα αντιμετώπιση. Θα έχω εστερνιστεί και θα έχω υιοθετήσει.
0: Ναι.
2: Και σίγουρα... βάσει αυτή θα συμπεριφέρομαι.
0: Και σίγουρα δεν θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση ενώπιον τη δικαιοσύνη τη αστυνομία.
1: Ανάλογα με την
0: ανάλογα
1: του.
0: Εθνικότητά του. Ο κατηγορούμενο ή κατηγορούμενο.
2: Μα ο νόμος δεν εξετάζει ούτε χρώμα, ούτε χρώμα ούτε ταυτότητα. Έτσι.
1: Και σε κάθε περίπτωση και να μην έχουν γαλουχηθεί που λέει ο λόγος, έτσι, να μην έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα.
2: Όχι,
1: αυτό
2: όχι,
1: το πράγμα.
2: Πάμε παρακάτω, δεν αξίζει.
1: Πραγματικά δεν αξίζει.
2: Δεν, όχι,
1: αυτό
2: όχι,
1: ήταν. Αντί να σχολιάζουμε το γιατί έγινε και να δούμε τα αίτια όλη αυτή τη ιστορία, να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε
2: είναι
1: όλο αυτό. Πετάμε την μπάλα αλλού. Πετάμε την μπάλα αλλού, έτσι. Και ανοίγουμε άλλα θέματα τα οποία είναι άσχημα.
2: Η λόγη είναι κοινωνική.
1: Ο ρατσισμός δεν χωράει στο. Δεν πρέπει να
2: έχω συζητήσει κατά καιρούς και με δημοδασκάλους εδώ στην Άξο, ακόμα και με δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές κλπ. Για τέτοια θέματα, για τύπους συγκρουσιακούς, αν θέλεις. Έτσι. Και μου έχουν πει με λίγα λόγια, μου έχουν περιγράψει τη ζωή και το βίο τους και το τι βιώνουν αυτά τα παιδιά. Λοιπόν. Συμβαίνει να είναι γωνιά, παιδιά γονέων που είναι σε διάσταση.
1: Δεν ξέρω να
2: παιδιά που ζουν,
1: σε ένα
2: παιδιά που ζουν ενώ ζουν κάτω από την ίδια στέγη με τη μητέρα τους, αυτήν την ώρα που ο πατέρας τους έχει εγκαταλείψει την οικογένεια και που η μητέρα τους δουλεύει νυχτημερών για να μπορέσει να τα θρέψει, και τα οποία μεγαλώνουν μόνα τους σε ένα σπίτι μέσα. Ναι. 15-16 ώρες 24 ώρες, μόνα τους, ναι. Ολομόναχα. Έξω ολομόναχα. Αυτά τα παιδιά πώς δεν θα πάρουν την κατρακύλα, μπορείς να μου πεις?
1: Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να...
2: Πώς δεν θα εξοκύλουν?
1: Μισό λεπτάκι. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω καμία τέτοια συμπεριφορά.
2: Όχι.
1: Μισό λεπτάκι να τελειώσω, Γιάννη μου. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δικαιολογήσω μια τέτοια συμπεριφορά. Όμως, και το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, θυμάμαι την κουβέντα μιας φίλης μου εκπαιδευτικού, που κάποια στιγμή χαριτολογώντας την πείραζα και της έλεγα: έλα τώρα, εσύ δουλεύεις 4 ώρες την ημέρα και μου κουράζεσαι κιόλας. Και μου λέει. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτσε, μου λέει, 4 ώρες. Δεν σου λέω παραπάνω. 4 ώρες. Και προσπάθησε να δεις ένα παιδί το οποίο, ρε παιδί μου, είναι υπερκινητικό. Γιατί το βλέπεις να έχει μια άλλη συμπεριφορά. Το βλέπεις να σιγά σιγά να πέφτει. Ή το αντίθετο.
2: Και επιθετικό.
1: Να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλουδάκι αυτού του παιδιού. Να προσπαθήσεις διακριτικά να του μιλήσεις για να μπορέσεις να το βοηθήσεις. Και έλα μετά να μου πεις, μετά από 4 ώρες, φεύγοντας από την αίθουσα διδασκαλία ή από το σχολείο γενικότερα, πώς θα είναι το κεφάλι σου. Και λέω, λοιπόν, βέβαια. Λοιπόν, αν λοιπόν όλο αυτό που έγινε στο σχολείο, το δικό μας εδώ, έχει να κάνει όντως με ανήλικα παιδιά, θα πρέπει να εστιάσουμε αλλού. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν επικροτούμε αυτές τις ενέργειες, όμως θα πρέπει να ψάξουμε βαθιά την κοινωνία μας για να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα λόγια. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς και πρέπει να το κάνουμε τώρα.
2: Δεν υπάρχει δυστυχώς η πρόνοια, δεν υπάρχει η αρρωγή από την ίδια την πολιτεία στο βαθμό τον απαιτούμενο.
0: Θα έπρεπε, ναι.
2: Έτσι. Mm-hmm. Διότι εγώ έχω δει και άλλες συμπεριφορές, τέτοιες ακραίες συμπεριφορές και ενέργειες και πράξεις που αποβαίνουν σε βάρος συνομιλίκων τους. Δηλαδή 12χρονα και 13χρονα παιδιά
1: αντιδρούν
2: έτσι, που τα πληρώνουν τα σπασμένα συνομιλικοί τους. Τα έχω δει σε όλους τους χώρους. Αθλητικούς και μη χώρους.
1: Μπορεί να είναι ένα τύπου ξέσπασμα.
2: Δεν μαζεύονται ορισμένα
1: ένα τύπου αντιδρώ, γιατί δεν μου αρέσει. Ναι, δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω και από εσάς τους μεγαλύτερους.
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Εμείς έχουμε αναλογιστεί αν θέλουμε.
2: Είχε κληθεί όργανο της τάξης προ 3-4 ετών σε έναν χώρο, όπου ένας μικρός 12 ετών. 11, δεν είναι παραπάνω. Δεν είχε τελειώσει το δημοτικό σχολείο. Είχε σηκώσει το σύμπαν επάνω. Καλέσανε όργανο της αστυνομίας. Πήγε εκεί. Είτε πήγε είτε δεν πήγε. Δεν πιανότανε το παιδί. Θηρίο. Δεν πιανότανε. Ετοιμόλογο. Η αυθάδεια στο μεγαλείο της.
1: Όλο αυτό που οφείλεται, έτσι.
2: Στη συμπεριφορά του. Έτσι, αυτά όλα τα πράγματα
1: δεν
2: τώρα.
1: Τα παιδιά.
2: Πρέπει να τα κουμαντάρει, πρέπει να προσπαθήσει να τα κουλαντρήσει, να τα ελέγξει η ίδια η πολιτεία με τα. Έχει θεσμοθετημένα όργανα, αλλά δεν λειτουργούν δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό
0: διάλειμμα.
2: Χρειάζεται πρόνοια.
1: Χρειάζεται. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε πολλά. Έτσι δεν είναι? Έχουμε πολλά.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: smooth. Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Κυκλάδες ο Νέρο. Ο Νικόδημος Ολιανός είναι στο ένα το μικρόφωνο.
1: Είμαι εδώ στον Άρεν στο άλλο. Και στο τρίτο.
0: Στο τρίτο μικρόφωνο το αυτό.
1: Εβδομάδα,
0: θα είναι με τα νέα, τα φρέσκα και τα
1: αυτά.
0: Και τα παρασκήνια και τα εντός εκτός και επί τα αυτά. Τα θυμάσαι αυτά, Γιάννη, πού είσαι, Γιάννη.
1: Εντός εκτός και επί τα αυτά. Α, τον άνθρωπο να πάρει μια ανάσα, ρε παιδί μου.
0: Εντός εκτός και επί τα αυτά. Αγωνίες.
1: Μα είπε λίγο τι έγινε στο δεύτερο δημοτικό. Θα έχουμε, έκανε πριν από λίγο και μία ανάρτηση ο κύριος Μαυρομάτης, ο αρμόδιος για θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, όπου εκφράζει τη θλίψη του, τα νευράκια του, και είναι λογικό να υπάρχουν αυτά όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Είναι ό,τι χειρότερο δηλαδή να βλέπεις ένα σχολείο το οποίο
0: άνθρωπος, λογικός, να μην έχει
1: διαλυθεί, οπότε είναι ένα ζητηματάκι όλο αυτό. Λοιπόν, να πούμε ένα λεπτό να δούμε τι μας είπε ο κύριος Μαυρομάτης στην ανάρτηση που έχει κάνει, όπου εξηγεί τι ακριβώς έγινε, ποιες ήταν οι κινήσεις που έγιναν, για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια στιγμή τη λύση του προβλήματος. Όπως αναφέρει, ως αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικροκυκλάδων, αλλά και ως γονέας, εκφράζει βαθιά μου θλίψη και τον αποτροπιάζω μου για τις θλιβερές εικόνες των βανδαλισμών που αντικρίσαμε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Νάξου. Η καταστροφή της δημοτικής περιουσίας και μάλιστα ενός χώρου γνώσης προσβάλλει ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελεί ευθεία επίθεση στο μέλλον των παιδιών μας και τις αξίες της κοινωνίας μας. Η Δημοτική Αρχή, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου παιδείας, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Νάξου και Μικροκυκλάδων έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών και μεριμνούμε για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, ώστε το σχολείο να παραδοθεί ξανά ασφαλές και λειτουργικό στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Από την πρώτη στιγμή, με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενημερώσαμε το αστυνομικό τμήμα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το οποίο έχει σχηματίσει ποινική δικογραφία και έχει ενεργήσει τις άμεσες προανακριτικές πράξεις, λήψη αποτυπωμάτων, φωτογραφιών, συλλογή υλικού από κάμερες κτλ. Και ενεργεί περαιτέρω ώστε οι πέτοι να βρεθούν και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πραξιών τους. Θέλω να επιτρέψουμε να επαναληφθούν τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα.
0: Άστε. Τι να πω τώρα, τι να είπαμε, τα είπαμε χθες, λέω, πριν από λίγο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος να μην καταδικάζει αυτές τις ενέργειες, και πόσο μάλλον σε ένα χώρο που είναι, εντάξει, χώρος εκπαίδευσης, έτσι, είναι το σχολείο. Είναι των παιδιών, είναι περιουσία των παιδιών. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα.
1: Και βέβαια να πούμε ότι και ο κύριος Καστελάνος στη δική του ανάρτηση είχε πολύ συνέστημα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι λογικό, όταν ζεις μέσα σε ένα χώρο, οτιδήποτε και αν γίνεται, αυτό που θυμάμαι από την ανάρτησή του ήταν ότι όσο και αν αυτό, η παιδεία πρέπει να αξίζει σεβασμό. Ανεξάρτητα του σχολείου,
2: μέχρι προχθές.
1: Η παιδεία πρέπει να έχει σεβασμό. Mm-hmm.
2: Μέχρι προχθές έκαναν μια καταπληκτική εκδήλωση, αποχαιρετώντας τη σχολική χρονιά που έφυγε.
0: Τα παιδάκια, ναι.
2: Έτσι. Και έλαβε το σχολείο και έλαβαν και όλοι. Τα πρόσωπά τους δηλαδή. Η λάμψη για την ικανοποίηση που αισθάνονται σε αυτό το σχολείο. Ένα καινούργιο σχολείο, το οποίο το έκτισε ζωγραφίζοντάς το, εν πάση περιπτώσει, ο μηχανικός, ο Ζουγανέλης, ο Μανώλης, σε μια νύχτα μέσα. Και βγήκε καλοφτιαγμένο το σχολείο. Νεόδημητο και καλοφτιαγμένο σχολείο. Λειτουργικό σχολείο. Ευάερο σχολείο. Το βλέπει από παντού ο ήλιος. Είναι έτσι η αρχιτεκτονική του δομή, υποσύνθεση, που το καθιστά ένα από τα ωραιότερα σχολεία. Δεν είναι ένα σχολείο, ένα κουτί τσιμεντένιο.
0: Ναι.
2: Έτσι. Είναι ένα σχολείο πολύ προσιτό στον μαθητή. Και έγινε ό,τι έγινε. Έκαναν τη γιορτή τους και τελικά τους βγήκε ξινό τώρα, 15 μέρες μετά την εκδήλωση. Πόσες μέρες είναι που έγινε η εκδήλωση? Το κάνανε χάλια το σχολείο. Τέλος πάντων, τώρα απαιτούνται μέσα εργασίες.
0: Εργασίες, βέβαια.
2: Οι οποίες εργασίες μπορεί να πιάσουν και τις 15 και 20 χιλιάδες ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, να δαπανηθεί ένα τέτοιο κονδύλι από το Δήμο προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη μέσα εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Διότι οι τύχοι θέλουν λαδώματα, θέλουν όλα αυτά που κάνουν οι ελαιοχρωματιστές, έτσι, ξεπετσίσματα και το ένα και το άλλο. Δεν είναι δουλειά της μιας μέρας και του ενός απογεύματος. Mm-hmm. Τουλάχιστον μια εβδομάδα πρέπει να δουλεύουν εντατικά και να κουβαλήσουν και μισό φορτηγό υλικά προκειμένου να ξαναφέρουν στην προτέρα του εικόνα και καλή κατάσταση. Έτσι. Και απαιτείται και χρήμα. 15.000, 20.000, 10.000 αν θέλεις, που δεν είναι 10, πολύ περισσότερα, θα πάνε πάλι για να καλύψουν τις πλήγες, για να κλείσουν τις πλήγες αυτές στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Επιπροσθέτως και επανεθετικά, αν θέλεις να αναφέρω, ότι συνήθως έχουν γίνει 2 ή 3 φορές παρόμοιες ενέργειες, σε βανδαλισμούς αναφέρομαι, και στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Όχι όλες τις φορές εντός των αιθουσών. Εκεί είχαν κάνει, τα πάνω κάτω είχαν φέρει στους διαδρόμους, στους εσωτερικούς του κτηρίου. Το βράδυ έκαναν εκεί κάτι πάρτι της τρέλας, κάτι πάρτι της απώλειας. Και όχι μαθητές, πιστεύω. Εκεί
0: εξωσχολική.
2: Ναι, εξωσχολική. Επειδή ο χώρος είναι, έτσι θα έλεγα, προσφέρει, παρέχει την κάλυψη. Και δεν δίνει τη δυνατότητα στον περαστικό να δει τι γίνεται εκεί μέσα εκεί. Να βλέπεις, να βλέπεις τι έχω, φωτογραφίες, τι έχω φωτογραφίσει κάτω, τι έχουν πετάξει, τι πράγματα μεταχειρίζονταν, τι είχαν στα χέρια τους και τι δεν είχαν, τι ρουφούσαν και τι δεν ρουφούσαν και άλλα τέτοια. Καρβουνάκια κάτω, το ένα τ' άλλο. Χαμός στο τρίτο δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν κάποια στιγμή οι δάσκαλοι σε πρώτο χρόνο και συνέχεια βέβαια με τη συνδρομή του Δήμου να ασφαλίσουν τα πορτοπαράθυρα με πρόκες σε πρώτο χρόνο.
1: Το είχαν κάνει και στο Λύκειο, το είχαν κάνει
0: πρόσβαση.
2: Ναι, είχαν σπάσει τζάμια, είχαν, έτσι, γίνονται και στο τρίτο δημοτικό σχολείο. Για το πρώτο δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Αλλά στο δεύτερο και στο τρίτο γίνονται. Όπως δεν γίνονται και στο τέταρτο, νομίζω.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αλλά αργά ή γρήγορα αυτοί οι ασίδωτοι θα τι κάνουν τη ζημιά τους. Όπως είναι οι ίδιοι που μέσα στο κατακαλό καιρό ρίχνουν μπουρλότα εκεί στην περιοχή του Αγίου Μινά.
1: Α, είναι αυτά καλόπεδα, ναι. Εντάξει.
2: Έτσι. Και κάτι στρακαστρούκες και κάτι, δεν θα πω, δυναμίτες, δυναμιτάκια. Που κάνουν ένα εκοφαντικό θόρυβο και είχαν ξεσηκώσει το. Είχαν για νύχτες ολόκληρες, η γειτονιά δεν κοιμόταν εκεί στον Αγίου Μινά. Και είχε ενημερωθεί και το αστυνομικό τμήμα. Και,
0: το καλοκαίρι αυτά.
2: Έσπευσαν, πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Και έχουμε εκεί. Και επισκέπτες, έτσι, έχουμε και τουρίστες.
2: Ναι, ναι. Έσπευσαν εκεί.
0: Ώρες όχι να πληρώνει για να ξεκουραστεί και να... και
2: όχι απαραίτητα μετά μεσονύχτιες, μετά τις 10-10.30 το βράδυ. Και να πετάνε κάτι στρακαστρούκες εκεί. Είχαν κάψει μέσα στην παιδική χαρά εκείνα τα υλικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο...
0: στο κάτω, στο δάπεδο, ναι.
2: Από τις φωτιές που αρπάξαν εκεί.
0: Ναι.
2: Που μπήκαν εκεί από τις στρακατσούρκες που ρίχναν εκεί τα παιδιά.
0: Ωραία, λοιπόν, πώς θα το λύσουμε όλο αυτό.
2: Δηλαδή, εδώ θέλω σου χρειάζεται, είναι κάποια...
0: χρειάζεται ηλεκτρικός μηχανισμός και εδώ.
1: Παντού χρειάζεται.
2: Είναι ένα μπουκέτο από καλόπαιδα που κάνουν τέτοιες ταρζαλιές. Και είναι επικίνδυνοι.
1: Εντάξει, το θέμα είναι κατά πόσον τα καλόπαιδα που τα ξέρεις, ή τα ξέρεις λίγο πολύ ποια είναι. Και μάλιστα κάποια είναι και επώνυμα. Όλα είναι επώνυμα, αλλά κάποια είναι περισσότερο επώνυμα από κάποια άλλα.
2: Γνωστά.
1: Δυστυχώς. Έχουν το ότι είναι επώνυμα σε εισαγωγικά και μπορούν
0: να
1: αυτό.
0: Δεν πρέπει αυτό να είναι όμως.
1: Δυστυχώς στις μικρές κοινωνίες λειτουργεί.
0: Δεν πρέπει.
1: Δυστυχώς.
0: Εγώ δεν γνωρίζω πράγματα και καταστάσεις, αλλά αν ισχύει αυτό, συγγνώμη κιόλας.
1: Ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
0: Ο νόμος ισχύει για όλους. Και είναι ο ίδιος. Όλοι είναι, είμαστε ίσοι κατά τον νόμο.
2: Και είναι αυτοί που και πέρσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή δηλαδή, πάλι, βραδινές ώρες, αναστατώνουν γειτονιές.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που είχαν πάει στην...
2: εκεί στο Ιερού Ναού της Παντανάσης.
1: Ναι,
2: επίσης.
1: Από κάτω.
2: Να βράζουν τα πορτοπαράθυρα.
1: Ναι, σπάγανε γλάστρες, κάνουν αυτά. Τους είχαν πιάσει κιόλας. Με κάτι κάμερες και κάτι που είχαν βρει από μαγαζιά.
2: Δεν έχει τελεσιδικήσει κάποια τέτοια υπόθεση. Δεν έχει κλείσει οριστικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κουκουλώνεται, δεν κουκουλώνεται. Το αφήνουν. την αφήσει.
0: Εντάξει, είναι και οι διαδικασίες.
1: Εντάξει, είναι και οι διαδικασίες, μάλιστα. Μην ξεχνάμε.
2: Και που βγάλει παράπονα και δημότες. Ε.
1: Ναι, προχθές βγήκε η Ευρώπη και είπε ότι 630 μέρες για να πάρετε μια απόφαση Έλληνες.
0: Ναι,
2: δεν έχουν άδικο. Δεν έχουν άδικο.
1: Τα στοιχεία.
2: Δεν έχουν άδικο.
0: 4 χρόνια, 5, 6.
1: Πάρτε να
0: έχει ξεχάσει την υπόθεση. Είσαι μάρτυρα σε ένα δικαστήριο και πα και λε παιδιά. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθε.
1: Θα θυμάμαι εγώ τι έγινε πριν από 10 χρόνια ή 8 ή
0: 4. Με λεπτομέρεια πρέπει να μιλήσει, έτσι. Δηλαδή να ξαναδιαβάσει την δικογραφία.
2: Είναι η μέθοδο που περιγράφουν έτσι με έξυπνο τρόπο και τη διαβάζουν οι παλιοί που ασχολούνται με την εγκληματολογία. Το ελληνικό το κράτος και διεθνώς συμβαίνει αυτό, αλλά στην Ελλάδα παραγίνεται έτσι.
1: Ναι.
2: Το μπαλόνι δεν το σπάνε με τη μία. Δεν βάζουν την καρφίτσα όταν είναι φουσκωμένο το μπαλόνι να σκάσει. Έτσι γίνεται και με τα δικαστήρια αυτά και με τις υποθέσεις που πηγαίνουν, οδηγούνται στο ακροατήριο. Αφήνουν το μπαλόνι να μαραγκιάσει, να ξεφουσκώσει. Οπότε μετά λίγο να το σκαλίσει, θα κάνει ένα πουφ και θα το ακούσει. Τι αφήνουν τις υποθέσεις αυτές λοιπόν να ξεφουσκώσουν και μετά τις πάνε στα δικαστήρια. Η Ελλάδα το κάνει αυτό. Είναι χαρακτηριστική η συμπεριφορά της ελληνικής πολιτικής.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, για να πάμε στα υπόλοιπα.
2: Και η τακτική.
0: Το εξαντλήσαμε το θέμα, νομίζω, το συγκεκριμένο. Έτσι. Το εξαντλήσαμε. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Είχαμε τις αλλαγές Γιάννη Μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλαγές στις αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Τα σημαντικά είναι.
2: Μέσω διάβγειας, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, μέσω διάβγειας.
0: Λοιπόν, τα σημαντικά είναι ότι αλλάζει σκυτάλι, έτσι, το κάποιες σημαντικές αρμοδιότητες.
1: Ναι, κάποιες γίνονται μια ανταλλαγή, ακόμα και στο θέμα της καθαριότητας δηλαδή. Ο κύριος Σιδερής ξαναπαίρνει την καθαριότητα που είχε αφήσει πριν από 2 χρόνια στον κύριο Βετζιλαίο. Πριν από 2 χρόνια ήταν όλη την είχε, την πήρε ο Βετζιλαίος, τώρα την ξαναδίνει στον κύριο Σιδερή.
2: Πριν από 2 χρόνια ο κύριος Κατσαράς ήταν για τα οικονομικά
1: και
2: επικεφαλής και έφυγε.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Βαθρακοκκίνης.
0: Ο κύριος Βαθρακοκκίνης ήταν.
1: Έφυγε
2: ο κύριος Κατσαράς.
0: Και φέρνει
2: πάλι ο κύριος Κατσαράς.
0: Και πάει ο κύριος Βαθρακοκκίνης.
1: Αυτές οι δύο είναι αυτά τα δύο trade που έγιναν, ανταλλαγές δηλαδή. Και έχουμε και το θέμα με τον κύριο Μαυρομάτη, ο οποίος αφήνει την ίδρυψη αποχέτευση στον κύριο
2: Βασιλάκη,
1: ο οποίος από πρόεδρος γίνεται αντιδήμαρχος και γραμματέας είναι ο κύριος Παντελέος, αφήνοντας τα
0: όπλα.
1: Αφήνοντας τις όποιες αρμοδιότητες είχε, έτσι.
2: Ναι, αλλά όπως και σου ανέφερα και στην προηγούμενη φορά που μιλήσαμε εδώ, κοίταξε, ο Βαγγέλης ο Παντελιάς θα είναι μέσα και στο αντικείμενο το οποίο τώρα, αν θέλεις, έβγαλε από τους ώμους του επάνω και έχει την πλήρη ευθύνη.
1: Ναι, μου το είπανε, μας πήραν τηλέφωνο στην Ηρακλή, μας είπαν, μα ο Παντελιάς είναι τώρα στον δρόμο.
2: Επειδή το κατέχει πάρα πολύ.
1: Αφού στον δρόμο είναι.
2: Επειδή το κατέχει πάρα πολύ και με τη σύμφωνη γνώμη, θα έλεγα όλων, στον
0: Δήμο. Θα βοηθήσει στον
2: Δήμο. Θα του ζητήσουν όποτε χρειαστεί τη συνδρομή του, θα τη δώσει. Και νομίζω ότι.
0: Κάτσε να δεις, γιατί έχω χάσει λίγο την μπάλα. Τις αρμοδιότητες του κυρίου Παντελιά, πράσινο και όλα τα υπόλοιπα.
2: Πράσινο ο κύριος Γιάννης ο Βιτζιλαίος.
1: Το πρόβλημα, με την
2: πράσινο,
1: άξο,
2: πούμε, που λες.
1: Το πρόβλημα με την άξο είναι ότι κάποιες αντιδημαρχίες ουσιαστικά πέφτουν πάνω στις άλλες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχεις αντιδήμαρχο καθημερινότητας και έχεις αντιδήμαρχο πρασίνου, έχεις αντιδήμαρχο. Ναι, δηλαδή και έχεις αντιδήμαρχο.
2: Αντιδήμαρχο αρμοδιοτήτων.
1: Μπράβο, ναι, δηλαδή τι σημαίνει καθημερινότητα.
0: Αυτή διαφορά έχει από το πράσινο. Πρώτη φορά που το άκουσα.
1: Ή από το καθαριότητα.
0: Έλεγα, δεν άκουσα καλά, σίγουρα έτσι. Τι θα πει αντιδήμαρχο καθημερινότητα. Καθημερινότητα είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει τα πάντα από την καθαριότητα.
2: Κατά κύριο λόγο είναι. Κατά κύριο λόγο είναι είναι η καθαριότητα στους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και βέβαια κατά δευτερεύοντα θα λέγα λόγο είναι και το θέμα της ίδρευσης, έτσι.
0: Ναι, όλα έχουν η καθημερινότητα, είναι τα πάντα.
2: Που αφορά στην
0: δεν καθημερινότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αντίδημα της καθημερινότητας.
2: Αυτά είναι τα βασικά αντικείμενα ως μέρος της καθημερινότητας. Τώρα τα άλλα.
1: Δηλαδή αν σκάσει ρε παιδί μου μία βρύση, ωραία, ένας αγωγός.
0: Θα πάρω τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας.
1: Τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας. Τον αντιδήμαρχο πράσινου, γιατί μπορεί να έχει πράσινο δίπλα.
2: Σε αυτή την περίπτωση παίρνει τον αντιδήμαρχο ίδρυψης αποχέτευσης.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω πόσο εύκολο μπορεί να το κάνεις και να.
2: Σύγχυση αρμοδιοτήτων.
1: Ναι, να γελάσει λίγο.
2: Κακά είναι τα ψέματα. Να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Οι Δήμοι είναι επιφορτισμένοι με 1.000 αρμοδιότητες και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στο βαθμό που τον επιθυμητό. Απασχολούν κάποιους ανθρώπους Θα έλεγα ότι το λάθος που γίνεται είναι το εξής, ότι είναι υπερφορτωμένοι κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι με αρμοδιότητες.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
2: Και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί, ας πούμε, το έχω ξαναπεί και από εδώ το έχουμε ξαναπεί μαζί και το έχουμε, νομίζω ότι είχατε συμφωνήσει. Είχαμε τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, ο οποίος ήταν αντιδήμαρχος επί των οικονομικών αρμόδιος καθήλυν. Έτσι. Είχε τον τουρισμό. Από την άλλη, είχε να κάνει και γάμους. Το έκανε και τον ιερέα.
1: Το καλοκαίρι, ναι, τρέχει πανικόβλητα.
2: Τι θα πρωτοπρολάβει αυτός ο άνθρωπος να κάνει, τα οικονομικά.
0: Και στις μικρές κυκλάδες, έτσι. Ναι.
1: Όχι, γιατί μην ξέρει.
2: Οικονομικά από...
1: κατά βάση είναι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι εκεί.
0: Και γιατί πάει και ο κύριος
1: Κατσαρά. Αλλά κατά βάση μπορούν να κάνουν.
2: Έχουν χρεώσει και σε κάποιους αντιδήμαρχους. Σε κάθε αντιδήμαρχο και ένα νησί.
0: Είναι τώρα να φύγει από εδώ.
1: Ναι, αλλά για σκέψου, έχεις αντιδήμαρχο πάνω χάρη τώρα στην Ηρακλειά. Επειδή
0: και
1: το είδαμε.
0: Ο
1: οποίος είναι αντιδήμαρχος για τους γάμους. Είναι καβοδέτης, είναι λιμενάρχης.
0: Πάντα όλα είναι. Αυτός είναι καθημερινότητα.
2: Για τα κινητήρια.
0: Αυτός είναι καθημερινότητα. Αυτός είναι αντιδήμαρχος.
2: Για να χτυπάει και την καμπάνα στο χωριό.
1: Ναι, μπράβο. Μικρές κυκλάδες.
0: Αυτός είναι αντιδήμαρχος καθημερινότητα, μάλιστα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι πολύ σύνθετο το αντικείμενο και το έργο των αντιδημάρχων. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή, επέρχεται και δημιουργείται και αυτή η σύγχυση. Είναι αναπόφευκτο.
1: Ωραία. Επειδή εγώ και τρώγομαι εδώ και τρεις μέρες,
2: ναι.
1: Έχουμε κάποιο μικρό σχόλιο όσον αφορά το πώς έγιναν αυτά τα ντόμινο.
0: Και πώς το βλέπεις εσύ, Γιάννη, δηλαδή το περίμενες
1: καταρχάς. Δεν θέλω βαθιά ανάλυση ούτε...
0: Περίμενες κάποια από αυτές τις αλλαγές.
2: Μπράβο. Ναι, τις περίμενα.
0: Ναι.
2: Τις περίμενα.
0: Περίμενες και τις αλλαγές στα πρόσωπα, έτσι όπως έγινε.
2: Να σου πω ότι τις περίμενα και τις ήξερα κιόλας.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Το ξέρω, okay, το αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι κάτι το οποίο παίζει στο χώρο μας. Δηλαδή
0: περίμενε.
1: Αποκλειστικό, πύργος πίζας.
0: Περίμενες τις αλλαγές στα πρόσωπα, δηλαδή ότι θα φύγει η αρμοδιότητα, ξέρω εγώ, από τον κύριο
1: Τάδε, για να πάει στον
0: Παντελιά
1: τάδε.
0: Και θα πάει στον, από τον κύριο Κατσαρά και θα πάει στον κύριο Βαθρακοκύλη. Το περίμενες ότι θα γίνει με τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα.
2: Το ήξερα. Και να σου πω και κάτι, και το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές και θα το επαναλάβω.
0: Το έμαθες,
2: και θα το επαναλάβω.
0: Το έμαθες.
2: Ναι, το είχα πληροφορηθεί. Mm. Και θα το επαναλάβω από εδώ. Εφθαρσός. Mm. Περί αντικειμενικότητας και όλα αυτά, εγώ τα ξεπερνάω. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στον χώρο μας. Έτσι, δεν υπάρχει. Όποιος το επικαλείται είναι εθελοτυφλή και κοροϊδεύει τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι. Οτιδήποτε θέσεις και όπως το θέσεις, εμπεριέχει στοιχείο υποκειμενικότητας μέσα.
1: Ναι.
2: Αυτομάτως λειτουργείς υποκειμενικά. Το να κρατάς τις αποστάσεις είναι το επιθυμητό, το επιβεβλημένο. Γιατί κάνεις μια δουλειά και πρέπει να σέβεσαι το ψωμί που τρως πρωτίστως. Mm-hmm. Και τον κόσμο στον οποίο...
0: Ναι, απευθύνεσαι, μιλάς.
2: Απευθύνεσαι και ο οποίος είναι αυτός που σου δίνει ψωμί.
0: Ναι,
2: και
0: ναι, ναι. Σωστά.
2: Από εκεί και πέρα, εγώ το έχω πει. Ψέματα δεν έχω πει ποτέ. Mm-hmm. Δεν έχω γράψει ποτέ. Γιατί σέβομαι ακριβώς αυτό το ψωμί. Όμως. Όλη την αλήθεια δεν τη λέω. Ξεκάθαρα.
0: Άλλο λέω ψέματα, άλλο αποκρύπτω την αλήθεια.
2: Δηλαδή δεν λέω όλη την αλήθεια σε όλο της το εύρος.
0: Να.
1: Δεν μπορείς να την πεις και όλη την αλήθεια.
2: Δεν τη δίνω. Διότι έχει συμβεί.
0: Μπορεί να εκθέσεις κάποιον.
2: Και αυτό δεν είναι θα εκθέσεις. Θα εκθέσεις, αλλά όσες φορές εγώ έχω πάει στα δικαστήρια και δεν έχω πάει λίγες φορές, δεν βρέθηκε άνθρωπος να δώσει το παρόν. Μόνο ένας. Αξιομακάριστος κατ' εμέ, να είναι καλά εκεί που είναι, δεν θα πω το όνομά του.
0: Εντάξει.
2: Το ξέρουν οι γνωστοί και οι φίλοι, το ξέρουν.
1: Ο γνωστός και με ξέρετε.
2: Που βγήκε μέσα και λέει: εγώ θα είμαι.
0: Να.
2: Κάλεσέ με μάρτυρα στην υπόθεση αυτή.
0: Να.
2: Και ο άνθρωπος καταλάβανε. Βεβαίως ποτέ δεν τιμωρήθηκα, δεν μου επιβλήθηκε ποινή, αλλά όσες φορές το έκανα, θέλω να σου πω, πληρώνω από την τσέπη.
0: Γιάννη μου, πάρα πολλές φορές έχουμε βρεθεί στη θέση αυτή και εσύ
2: δεν,
0: και όλοι.
2: Δεν
0: μας.
2: Λέω όλα τα πράγματα όπως είναι.
0: Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα.
2: Δεν θα διαστρεβλώσω κάτι, αλλά δεν θα καλύψω πλήρως τα γεγονότα. Το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση τώρα, με τις αλλαγές. Το τι έχει γίνει, λίγο ως πολύ, το φαντάζεται κανείς. Θέλετε να περιγράψω με στοιχεία, ονόματα
0: όχι.
2: Και ποιοι βγήκαν μπροστά και πώς και τι.
0: Όχι,
2: δεν θα το κάνω.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ είμαι απορία.
0: Εγώ σε ρώτησα εάν περίμενες αυτές τις αλλαγές.
2: Περίμενα τις αλλαγές.
0: Με τον τρόπο με τον οποίο.
2: Περίμενα τις αλλαγές. Κοίταξε να δεις. Κάθε. Για να λέμε τα πράγματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε με τα χρόνια αυτά που έχουμε στο χώρο. Και εσείς και εγώ και ο καθένας μας. Μια δημοτική αρχή κάνει αλλαγές γιατί σίγουρα θέλει να φρεσκάρει. Και να διασκεδάσει εντυπώσεις, να φρεσκάρει τα πρόσωπα, να μακιγιάρει κάποιες καταστάσεις, να τις βγάλει προς τα έξω πιο ελκυστικές, να φτιάξει την εικόνα της και βεβαίως να κρατήσει κάποιες αποστάσεις. Αυτό το κάνει κάθε δημοτική αρχή.
0: Να.
2: Και για να λειτουργήσει με απότερο, αν θέλει, σκοπό και στόχο, να λειτουργήσει κάπως καλύτερα, να ευλειτουργήσει στο μέλλον. Και τώρα και εν όψη, εντάξει, φτάσαμε στη μέση της θητείας της Δημοτικής Αρχής. Οδεύουμε σε άλλη εκλογή. Να μέτρησε 24-28 μήνες ή 30 μήνες από σήμερα. Λοιπόν, Οκτώβριο θα γίνουν του...
1: Νοέμβρη
2: του 28.
1: Τελευταίο λοιπόν, Νοέμβρη.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει και θα ξαναγίνουν και άλλες αλλαγές. Θα γίνουν και άλλες αλλαγές. Και για να μην πολυκερίζουν κάποιοι άνθρωποι στα ίδια πόστα, που δημιουργούν και αυτοί μία φθορά.
0: Δεν είναι κακό. Δεν είναι.
2: Από εκεί και πέρα, το ότι μέσα από αυτές τις κινήσεις γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν και τα θέλω κάποιων δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ο καθένας με τον τρόπο του, έχουν πρημοδοτήσει την εκάστοτε δημοτική. Πρημοδοτούν την εκάστοτε δημοτική αρχή. Πρέπει να καλύψεις και τις επιθυμίες και τα θέλω του συμβούλου σου. Έτσι δεν κάνουν και στην πολιτική σκηνή όλοι. Λοιπόν, κάτι τέτοια πράγματα γίνονται. Για να τιμωρηθούν κάποιοι, όχι. Δεν έχουν γίνει κινήσεις. Δηλαδή, θα βγάλω εγώ από το πόστο το Χ τιμαντό Στουρνάρα

0: βαθμό που γίνανε και στα συγκεκριμένα πρόσωπα.
1: Ωραία. Εγώ έχω μια ανησυχία πάντως.
0: Και τις ήξερα κιόλας, έλεγες.
1: Έχω μια ανησυχία.
0: Αλλά δεν τις έγραψα και ποιο λόγο τώρα. Πρόσεξε με, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τι να γράψεις.
1: Θα ξεχάσω την ανησυχία μου.
0: Τι να γράψεις. Να γράψεις τι. Αμέσως δυναμητίζεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται πολλές φορές.
0: Και δημιουργείς, γιατί, για να κερδίσω τι εγώ.
1: Αποκλειστικό.
2: Αποκλειστικό.
0: Όχι, αυτά τα έχω προς Θεού. Αυτά στο πρώτο εξάμεινο μέσα τα ζήσαμε και τα έχω ζήσει, εν πάση περιπτώσει, αλλού.
1: Γελάω πολύ με αυτή τη λέξη.
0: Ναι. Δεν είναι, δεν το εκτιμά ο κόσμος αυτό. Μετά τελείωσε, τελειώνει. Αλλά το να βάλεις φωτιές και να καις χαρτιά κάποιων ανθρώπων οι οποίοι... Υποτίθεται ότι δουλεύουν για αυτόν τον τόπο. Τώρα είναι αυτοί, αύριο θα είναι οι άλλοι. Δεν το έκανα ούτε με τους τότε ούτε με τους τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Να εκφράσω την ανησυχία μου.
2: Ναι, πες την.
1: Ο κύριος Σιδερής δεν έχει πολλά καρπούζια στη μασχάλη.
0: Ο κύριος Σιδερής κατά βάση. Τώρα το βάζω γενικότερα εγώ. Ναι. Ο κύριος Σιδερής.
1: Καθαριότητα
0: κατά βάση...
1: δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Όχι.
1: Σε θέλει εκεί 24 ώρες.
0: Και δεν νομίζω, ότι πέτυχε.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν τον θυμάμαι στην πρώτη.
0: Δεν νομίζω ότι πέτυχε.
1: Ναι,
2: γιατί
1: το...
2: έχει ένα καλό-κακό Νίκο.
1: Αλήθεια, έπρεπε για
2: ένα. Ένα ο οποίο μερικέ φορέ περνάει απαρατήρητο σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, δεν,
1: ναι, δεν θυμάμαι. Είναι καλό, το, αν
0: δεν είναι επικοινωνιακό.
1: Δεν
0: είναι επικοινωνιακό.
1: Δεν κρίνω αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό εγώ. Απλά με βάση τι αρμοδιότητε που έχει αυτή τη στιγμή, κρίνω ότι έχει πολλά καρπούζια στη μασχάλη του. Και δεν ξέρω, επειδή η καθαριότητα είναι ένα τομέα ο οποίο σε θέλει 24 ώρε το 24ωρο εκεί. Δεν ξέρω εάν θα μπορέσει, όχι γιατί δεν είναι ικανός ο άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει.
2: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Ναι. Κοίταξε, ο Νίκος Σιδερής είναι, όταν λες Νίκος Σιδερής, στο μυαλό σου αμέσως ταξιδεύει από Σαγκρή και πάνω, από Δαμαριώνα και πάνω.
1: Ναι, Δρυμαλία περισσότερο.
0: Εκεί τον έχει τον έλεγχο και είναι με την καλή έννοια αφεντικό και προσφέρει και μπορεί. Όλο το παιχνίδι που γίνεται εδώ στη χώρα δεν μπορεί κάποιος να το ελέγξει εύκολα. Δηλαδή με την καθαριότητα, για να συγκεκριμενοποιήσουμε τα πράγματα, που αφορά από τα παλάτια, είσαμε την στροφή της Αλφα Μπανκ, του Κομνηνού που λένε, του, εντάξει, τα πηγαδάκια. Αυτός ο χώρος είναι μια πράσινη γραμμή. Είναι μια εμπόλεμη περιοχή. Δεν μπορεί κάποιος να τη χρεωθεί και να τα φέρει βόλτα εύκολα. Γι' αυτό και νοσεί αυτή η περιοχή. Έχει προβλήματα αυτή η περιοχή.
2: Και ειδικά όμως και ό,τι έχει να κάνει πάνω,
0: σε σχέση με την καθαριότητα κλπ. Διότι ναι, σε αυτά τα σημεία η πόλη χωλαίνει.
1: Φέτος δεν είναι καλή η κατάσταση.
0: Χωλένει.
1: Δηλαδή έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Δεν ξέρω...
0: Είναι και πολύ ο κόσμος.
1: Είναι λιγότερο το προσωπικό.
0: Υπάρχει,
1: λιγότερο,
0: υπάρχει, όχι, και από τους, υπάρχει και η απροθυμία από τους καθηματάρχες, όχι από όλους, αλλά στην πλειονότητά τους είναι αδιάφοροι. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν, να συνδράμουν το Δήμο στις προσπάθειες που κάνει. Δεν είπα, προς Θεού, ξέρουμε πώς δουλεύουν τα συνεργεία καθαριότητας και δουλεύουν πολύ. Αλλά είναι ελλιπώς στελεχωμένα, ανεπαρκώς αριθμητικά στελεχωμένα και δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Ο κόσμος πολλαπλασιάζεται μέσα στο καλοκαίρι, η δουλειά δεν βγαίνει, το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα, ποιον να βάλεις τώρα, ποιον Νίκο Σιδερή ή ποιο Νίκο Δημολιανή ή ποιο Γιάννη Βλαχάκη να ελέγξει την κατάσταση στο κεντρικό παραλιακό δρόμο, όπου τα συμφέροντα είναι τεράστια, είναι πολλά και μεγάλα, επηρεάζουν κόσμο και κοσμάκι και ξέρουμε πολύ καλά αυτό τι σημαίνει και σε σχέση πάντα με αυτή την έρμη την κάλπη, τι να πεις. Και πώς να ελέγξεις την κατάσταση στην παραλία. Και πώς να τραβήξεις αυτιά στην παραλία.
2: Δεν μπορείς.
0: Πώς να τραβήξεις αυτιά στην παραλία.
1: Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Πάμε σε διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22.

0: 2510-22588. Κινητό 6996-7147-61. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ωραία λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Ορθά ανοιχτά μικρόφωνα λέει, ορθά ανοιχτά στόματα, όχι. Το δεύτερο δεν ισχύει. Τουλάχιστον στην περίπτωση δική δεν ισχύει. Όχι, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν.
1: Δεν γίνεται να τα λέμε όλα.
0: Θα το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε.
2: Λοιπόν, ραδιοφωνία και κλάδο 101,3. Εμαντό του Νάρη και ο Νικόδημο Λιανό. Εκτάκτο για όλη αυτή τη εβδομάδα είναι μαζί μα ο Γιάννη ο Βλαχάκη. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εκτάκτο.
2: Δεν ήταν, τι ήταν αυτό. Εκτάκτο. Δεν ήταν καν εκτάκτο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέα, είτε στο φάτσο βιβλίο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε. Ελεύθερα μπορείτε να το κάνετε. Μαντό του Ναρτινικού χαρακτήρε Νικόδημο Γιάννο Ελληνικού, στο φάτσο βιβλίο. Instagram, Naxos Press και Αδαμαντία Τουρνάρα. Να πω την αλήθεια του Γιάννη, δεν τα θυμάμαι.
0: Ο
2: Γιάννη Βλαχάκη σίγουρα στα ελληνικά.
0: Ελληνικά
2: είναι σίγουρα. Το φάτσο βιβλίο, το δικό σου δεν είναι.
1: Γιάννη Βλαχάκη στα ελληνικά. Κεφαλαία μάλιστα.
2: Και 2285024926. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2.05 η ώρα και σήμερα έχει 6 δεν έχει σήμερα.
0: Όλη μέρα.
2: Αύριο είναι της Αγίας Κυριακής.
1: Αύριο.
2: Ναι, οπότε να πούμε ότι αύριο έχει Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία της Αγίας Κυριακής, γιατί πολύ απλά ξεκινούν και τα νοικοδήμια.
0: Αύριο,
1: στο κάστρο από κάτω η Αγία Κυριακή, στο διαχωριό μέσα.
2: Είναι μετόχοι της Μονής Φανερωμένης.
1: Μονής Φανερωμένης, ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τα νοικοδήμια.
2: Νοικοδήμια.
0: Τα νοικοδήμια που κρατάνε πόσες μέρες, είπαμε, ξεκινούν το.
2: Ξεκινούν από σήμερα, 6 του μήνα και θα πάνε μέχρι
1: 14.
2: Ναι.
1: Θα έρχεται η γιορτή του.
2: Ναι, και να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα. Ναι, εννοείται. Το Σαββατοκύριακο θα μεταφερθεί και η κάρα του Αγίου
0: Αρσενίου
2: στο Γλυνάδο. Κάτι είναι για πρώτη φορά που θα γίνει. Οπότε. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη θα υπάρχει.
1: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.
2: Ναι, βγήκε.
1: Και αναφέρονται και οι προσκεκλημένοι.
2: Κλασικά γραφημένοι ή γνωστοί είναι δηλαδή.
1: Όχι, όλες τις φορές έρχονται και κάποιοι που.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω δεν έχει κάποια διαφορά. Είναι οι γνωστοί, δηλαδή είναι ο Θυμών.
0: Θα είναι εδώ ο Γιώργος, ο Θυμών και Λεβαδίας.
2: Και από εκεί πέρα, νομίζω όλος ένας είναι, αλλά κάτσε να το βρω. Να στο πω.
1: Θα το βρει ο.
2: Ναι, θα το βρω τώρα για να στο πω.
1: Κοίταξε, ναι, φτάνουμε στα μέσα τώρα του μηνός Ιουλίου. Με την τουριστική κίνηση να πιάνει ταβάνι, γιατί δεν νομίζω ότι ο Αύγουστος θα ξεπεράσει έτσι, τον Ιούλιο θα ξεφύγει πολύ προς τα πάνω. Ο Ιούλιος είναι που δίνει τον τόνο και μέχρι τις 15-20 Ιουλίου θα δούμε να φουντώνει η τουριστική κίνηση σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα και ο Αύγουστος θα ξεπεράσει την τουριστική κίνηση του Ιουλίου. Έχουν και θεωρούν και χαρακτηρίζουν καλύτερο τον Αύγουστο, διότι τον Αύγουστο ταξιδεύουν οι Έλληνες στα νησιά.
2: Ναι, παραδοσιακά.
0: Και κάθε χρόνο.
1: Κατάλαβες, και τον Αύγουστο μπορεί να έχει τον ίδιο κόσμο, αλλά έχει περισσότερα έσοδα ο Αύγουστος, αφήνει πίσω του λεφτά. Από ότι ο Ιούλιος.
2: Κοίταξε, παραδοσιακά η διαφορά Αυγούστου-Ιουλίου είναι γύρω στους 30 με 40 χιλιάδες. Απλά είχε.
1: Τα οικονομικά μεγέθη, αν πιάσει, είναι καλύτερα του Αυγούστου.
2: Ναι, υπάρχει και περισσότερος κόσμος.
1: Περισσότερος, αλλά δεν είναι ανάλογα.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αναλογία.
2: Αναλογικά δεν είναι, απόλυτα μιλάμε. Απλά να πούμε ότι τον Αύγουστο υπήρχε ένα ταβάνι μέχρι τώρα που ήταν και το ταβάνι της Νάξου όσον αφορά τους επισκέπτες και την κίνηση. Ήταν γύρω σε 150 με 155 χιλιάδες, η κίνηση μέσα από το λιμάνι της Νάξου, το οποίο σιγά σιγά άρχισε και ο Ιούλιος να το αγγίζει, δηλαδή έφτασε ο Ιούλιος
1: να πηγαίνει
2: στους 130 135,
1: ναι,
2: οπότε πήγαινε. Όλα αυτά είχαν να κάνουν πάντα με κλίνες και τη δυνατότητα που μπορείς να φιλοξενήσεις ανθρώπους. Το γεγονός ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ κλίνες σημαίνει ότι ενδεχομένως φέτος να έχουμε μεγαλύτερο νούμερο.
1: Ναι, φέτος η τουριστική χρονιά θα κλείσει με τουλάχιστον 18, τουλάχιστον 18, το λιγότερο 10% επάνω σε σχέση με πέρσι. Για να μην πάμε στο 20, τουλάχιστον 18.
2: Αυτό είναι τρομακτικό νούμερο.
1: Τι συμβαίνει, τουλάχιστον 18 και θα το δείτε, εδώ είμαστε. Να είμαστε καλά μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να δούμε και τα τελευταία, τι θα γράψουν στα δευτέρια τους εκεί στα λιμενάρχεια και στα.
2: Όχι, απλά αυτό είναι τρομακτικό σημείο.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον μήνα Αύγουστο, που είπε κάτι για τις κλίνες προηγουμένως ο Νικόδημος, ισχύει το εξής. κοιμούνται στο νησί περισσότερο. Οι περισσότεροι, ένας μεγάλος αριθμός των επισκεπτών που είναι Έλληνες, είναι μεταπεί, είναι ντόπιοι. Ως καταλήμματα χρησιμοποιούν τις ιδιόκτητες οικίες τους εδώ στο νησί, που είναι κλειδαμπαρωμένες τώρα ας πούμε, ή σε συγγενικά σπίτια.
0: Πώς είναι αυτή η Ραγιάννη μου?
1: Είναι πολύς κόσμος. Ενώ τον Ιούλιο έρχεται ο επισκέπτης που πάει στο ξενοδοχείο και καταγράφεται άφηξη, κλείνει κλπ. Ξέρεις πόσοι κοιμούνται σε σπίτια φίλων και γνωστών, αλλά και στις ιδιόκτητες οικίες τους που διαθέτουν εδώ στο νησί και είναι κλειδαμπαρωμένες τώρα τους προηγούμενους όλους μήνες? Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Είναι λογικό αυτό.
1: Είναι μεγάλος αριθμός ατόμων.
0: Αυτοί που έχουν σπίτια στην Άξο, είναλλογικό το καλοκαίρι έρχονται στο νησί. Ούτως ή άλλως τους περιμένουν.
1: Τον Αύγουστο,
0: γιατί παίρνουν τις αδειές τους. Τον Αύγουστο.
1: Και σε φιλικά σπίτια. Και σε φιλικά σπίτια. Και συγγενικά σπίτια. Πήγαινε στην ορεινή Άξο και στα χωριά να δεις τι κόσμος μένει και τι πληθυσμό έχουν τα χωριά. Από ντόπιους δεν πηγαίνουν, ξεφεύγουν και τουρίστες και πηγαίνουν εκεί και μένουν σε κάποια καταλήματα. Έτσι, αλλά γιατί έχουμε τα Airbnb και εκεί. Αλλά οι μεδαποί, οι αξιώτες, οι ντόπιοι που πηγαίνουν στα χωριά είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα ένα χωριό να έχει μέσα όλους τους προηγούμενους μήνες του έτους να έχει 350 κατοίκους και το καλοκαίρι τώρα να συγκεντρώνει και να κοιμούνται σε αυτό το χωριό, σε αυτή την περιοχή, 3.000 άνθρωποι και 2.000 άνθρωποι. Δεν είναι μικρό νούμερο.
2: Όχι, και ελπίζω να υπάρχουν αρμόδιοι φορείς να τσεκάρουν, να δουν αν όλα λειτουργούν σωστά, τι είναι, τι δεν είναι, γιατί...
0: Χωρίς να έχουμε έτσι αύξηση ιδιαίτερη των καταλυμάτων, των ενοικιαζόμενων, δηλαδή δωματίων τύπου Airbnb, ξενοδοχεία.
1: Δεν φτάνουν. Εκεί υπάρχει αύξηση. Υπάρχει αύξηση. Και μεγάλη. Αλλά δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Εάν φύγει ο κόσμος δηλαδή από τα σπίτια αυτά των φίλων και συγγενών που πηγαίνει, δεν θα έχει που να μείνει.
2: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Αυτό το ξέρεις.
2: Τέλος πάντων.
1: Χιλιάδες άνθρωποι μένουν σε σπίτια και εδώ στη χώρα μέσα ακόμη. Φιλοξενούν. Οικογένειες, φιλοξενούν οικογένειες από την Αθήνα. Συγγενικά πρόσωπα δηλαδή. Ξαδέρφια, φιλοξενούν τα ξαδέρφια τους. Κουβαλάνε τα παιδιά τους και είναι στο ίδιο το σπίτι εδώ στη χώρα. Στο ίδιο χωριό μέσα. Πάρα πολύ. Και με την ευκαιρία όμως να πούμε ότι εδώ είναι, πρέπει να επιδείξει την πρέπουσα έτσι, προσοχή και το πρέπον ενδιαφέρον η Δημοτική Αρχή και να βοηθήσει με κάθε τρόπο τους κοινοτάχες ας πούμε και τους αυτοδιοικητικούς των χωριών, γιατί τα χωριά χρειάζονται μία υποστήριξη. Εκεί πρέπει ο φωτισμός μες στο κατακαλό καιρό να είναι σωστός. Εκεί θα υπάρξει πρόβλημα και εκεί θα υπάρξει πρόβλημα με τη στάθμευση των οχημάτων, μποτιλιαρίσματα στους λιγοστούς δρόμους που διαθέτουν τα χωριά μας, μέσα στην καρδιά δηλαδή του οικισμού. Είναι οι δρόμοι πώς είναι, ένας, δύο δρόμοι και ένας παράδρομος.
0: Λοιπόν, υπάρχουν χωριά που δεν έχουν
2: εντάξει, κάνουν δρόμο. Μπράβο.
0: Βλέπετε ένα κόσμο,
1: λοιπόν,
0: ας πούμε.
1: Εκεί μέσα λοιπόν το βράδυ επικρατεί ένα κομφούζιο. Μπαίνουν όλοι με τα αυτοκίνητά τους και τραβάνε χειρόφρενο και δεν μπορεί να περάσει ούτε ποδήλατο. Και υπάρχει πρόβλημα. Δημιουργείται έτσι μια σύγχυση μεγάλη. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και κάποιοι επισκέπτες αλλοδαποί, οι οποίοι επισκέπτονται, θέλουν να δουν και τα χωριά πώς είναι, τι σημαίνει ζωή στην εξοχή. Και πηγαίνουν, ξεφεύγουν και πηγαίνουν σε αυτά τα χωριά μέσα και χάνουν τον μπούσουλα. Χάνουν τον μπούσουλα. Και πρωτίστως αν δεν υπάρχει σωστός και επαρκής δημοτικός φωτισμός. Έτσι, να το λέμε αυτό.
0: Μήπως έχεις μάθει αν θα έχουμε έγκυρα, αν θα έχουμε σύντομα το πρόγραμμα ολοκληρωμένο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου?
1: Θα βγει το πρόγραμμα, δεν νομίζω το έγκυρα, πώς το λες.
0: Όχι έγκυρα, το πήρα πίσω το έγκυρα, γιατί αυτό έχει τελειώσει πια. Θα έπρεπε να έχει βγει. Έχει τελειώσει.
1: Αλλά ναι, θα είναι και πάλι πολλές. Πιστεύω ότι... Τώρα μέσα στις ημέρες του Αγίου Νικοδήμου, όσο πλησιάζουμε, λίγο πριν, λίγο μετά θα το έχουμε το πρόγραμμα.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στη μέση του καλοκαιριού.
1: Θα το έχουμε, γιατί τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές.
2: Και ξέρεις τι γίνεται,
1: επειδή τα έχω ζήσει, τα έχω βιώσει κατά το παρελθόν. Βγαίνει ένα πρόγραμμα και λέμε μία εκδήλωση. Και βάζουμε από κάτω τους χορηγούς. Και εκεί γίνεται, όποιος έχει υπομειστεί και γίνει επιφορτισμένος με αυτό το έργο, εκεί είναι που χάνει το χρόνο από τα χέρια του μέσα και του ξεκινιστρά ο χρόνος. Διότι λέει, κάνουμε την εκδήλωση αυτή, ας πούμε, στον Άγιο Θαλέλεο. Ναι, με την υποστήριξη ποιον, ποιοι είναι οι χορηγοί αυτοί. Άντε να του πάρω να δω, να βάλω, να μου στείλει την κάρτα του, να μου στείλει το ένα του.
2: Εντάξει, αυτά είναι πράγματα που πρέπει να έχουν τελειώσει.
0: Και τα άλλα
2: το ίδιο πρόβλημα έχουν.
1: Εμείς εδώ κολλάμε.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος.
1: Τι σημαίνει, ότι φροντίζουν. Όχι, φροντίζουν καιρός.
2: Ναι, φροντίζουν καιρός.
1: Όχι, πριν πεινάσουν.
2: Φροντίζουν καιρός. Εμείς είμαστε πάλι στις τελευταίες στιγμές, γιατί θυμόμαστε. Α, ο ξάδερφος τώρα γίνεται. Το θυμήθηκε. Να μην τον βάλουμε τον ξάδερφο.
1: Αυτό γίνεται.
2: Χωρίς τον ξάδερφο
1: γίνεται.
2: Είναι δυνατόν να μην κάνουμε.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι θέμα συντονισμού.
1: Ναι,
0: καθαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
2: Όχι, δεν είναι θέμα συντονισμού. Είναι θέμα το ότι είναι ο ξάδερφος. Δηλαδή, ενώ στα άλλα νησιά έχουν αποφασίσει και έχουν πει ότι κοίταξε, ό,τι είναι να είναι μέχρι τότε. Κόβουμε κεφάλι, δεν μας νοιάζει τίποτα.
1: Ναι.
2: Εδώ
1: ναι, κολλησιεργούμε.
2: Μην το βάλουμε
1: το παιδί.
2: Ναι. Θα περιμένουμε μέχρι να θυμηθεί. Μπορεί να το θυμηθεί του χρόνου. Δεν έχει σημασία. Θα το περιμένουμε. Γιατί είναι ο ξάδερφος. Έτσι κάνουμε, δυστυχώς. Γιατί δεν έχουμε αυτό που έκανε ο Μπρατ Στίβενς με τους Celtics, που είπε πολύ απλά ότι τον διώχνω. Δεν με νοιάζει τίποτα, εγώ τον διώχνω. Το διώχνω. Έστω και να πάρω ένα σαπάκι.
0: Ποιον
2: και τον Μπράουν.
0: Την όποια εκδήλωση εννοείς τώρα. Διώχνω την όποια εκδήλωση.
2: Ναι, δηλαδή αποφασίζω. Λέω, ρε παιδί μου, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εγώ αποφασίζω. Εγώ θα πηγαίνω έτσι.
0: Πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και να τηρείται.
2: Ναι,
1: ναι, υπάρχει, εκεί υπάρχει θέμα. Εκεί υπάρχει. Το πιάσαμε πού είναι το θέμα και πώς το διαχειριζόμαστε. Δεν το κατά τον ορθότερο και σωστότερο τρόπο δεν νομίζω πως το διαχειριζόμαστε.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, να σου πω γιατί στεναχωριέμαι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι ότι άντε μωρέ, ναι, ξέρεις τα υπόλοιπα νησιά, ενώ εμείς δεν στεναχωριέμαι. Γιατί και εμείς που περιμένει ο κόσμος να ακούσει και από εμάς, που ακούει πάρα πολλοί κόσμο στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό οι αρμόδιοι. Ακούει πάρα πολλοί κόσμο στο ραδιόφωνο. Περιμένουν λοιπόν να μάθουν.
1: Από όσο φαντάζεσαι και εσύ.
0: Εγώ ξέρω τι γίνεται, γιατί βλέπω τη διάδραση. Μπράβο, λοιπόν. Περιμένουν λοιπόν να μάθουν πού μπορούν να πάνε, τι μπορούν να κάνουν. Και ξέρεις τι, βλέπω ότι προσπαθούμε μέσα από το διαδίκτυο, αν θα πιάσουμε τίποτα που μας έχει ξεφύγει, να μας βοηθάνε και οι ακροατές μας και να μας στέλνουν αυτή την αφίσα ή εκείνη την αφίσα ή εκείνη την αφίσα. Δηλαδή, προσπαθούμε κι εμείς με τους χίλιους τρόπους, με τον όποιο τρόπο, να δούμε τι γίνεται σε αυτό το νησί για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Συγγνώμη, αλλά θα μας ξεφύγουν και μας πράγματα.
1: Τώρα ακριβώς, τώρα που τα social media είναι σε πλήρη άνθηση, με τα καλά τους και με τα στραβά τους, τα πολλά στραβά τους, δυστυχώς το λέω αυτό, με τα λύπης μου μάλλον, υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι κάνουν κάποιες αναρτήσεις και είναι ευστοχές καθόλα. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, οι περισσότεροι αντιδήμαρχοι να καταγίνονται, εφόσον δεν θέλουν ή δεν έχουν τον τρόπο να ενημερώνουν τα μέσα ενημερώσεως, ραδιόφωνα κλπ. Άλλα έντυπα που βγαίνουν εδώ στο νησί. Τουλάχιστον να πάρουν στα χέρια τους τα social media και να κάνουν κάποιες αναρτήσεις από εκεί.
0: Όχι, δεν θέλω να γίνει αυτό, Γιάννη μου. Διότι ο τρόπος με τον οποίο θέλω να ενημερωθώ εγώ που είμαι μέσω ενημέρωσης, είναι ένας επίσημος τρόπος. Έτσι, υπάρχουν τα email.
1: Αφού δεν το κάνουν αυτό.
0: Υπάρχει...
1: Αφού δεν το κάνουν αυτό.
0: Έστω να μου στείλεις ένα μήνυμα και να μου πεις. Ξέρεις κάτι, γίνεται αυτή η εκδήλωση την τάδε του μήνα. Να το ξέρω και να είμαι σίγουρη ότι θα το πω. Όχι να ψάχνω στις ιστορίες και στα προφίλ του καθενός. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Ανεβάζουν story που φεύγει σε 24 ώρες.
2: 24 ώρες
0: κατά. Φεύγει το story σε 24 ώρες. Άλλοι, εγώ ενημέρωσα. Ποιος ενημέρωσε? Και ποιον?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι εγώ υποχρεωμένη να ξενυχτάω για να βλέπω τα story του ενός και του άλλου?
1: Δεν θα πρέπει, είπαμε. Εκεί υπάρχει, εδώ παρουσιάζεται ένα έλλειμμα. Παρατηρείται ένα έλλειμμα.
2: Τώρα έχουν βγει τέσσερις σύλλογοι οι οποίοι ανακάνουν ανάρτηση προγράμματος που έχει να κάνει με το σύλλογο. Το κάνανε story. Τελειώνει η ιστορία. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή υπάρχει μόνο σε story. Σε 24 ώρες έχει χαθεί.
1: Αυτό
0: και βλέπεις, ας πούμε, να σου πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη λίγο, βρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο, βρε παιδιά. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν και κάποιοι φορείς, κάποιοι σύλλογοι, οι οποίοι κάνουν μια σειρά εκδηλώσεων. Έτσι. Και τι κάνουν οι άνθρωποι, ξέρουν ποιες είναι οι εκδηλώσεις που κάνουν. Στέλνουν, φτιάχνουν ένα πρόγραμμα, το στέλνουν στα μέσα ενημέρωσης και λένε ότι οι εκδηλώσεις μας για φέτος είναι αυτές. Mm. Αυτό συμβαίνει, ας πούμε, δανείζω με τον νησί Σαντορίνη. Η εστία πύργου Καλύστης στέλνει μια φορά το χρόνο, πριν ξεκινήσει τις εκδηλώσεις της, τις καλοκαιρινές, στέλνει ένα email που λέει από τότε μέχρι τότε εγώ έχω αυτές τις εκδηλώσεις. Άρα ξέρεις, θα μπεις μέσα στο θέμα που θα ανεβάσεις εστία πύργου Καλύστης και θα δεις αν υπάρχει εκδήλωση έτσι, σήμερα. Μπαίνεις στο πρόγραμμα Στρογγύλη που το κάνει ναι. ο Δήμος και είναι δωρεάν για όλους με εκπληκτικές συναυλίες. Και σου λέει, εγώ φέτος ως Δήμος Θύρας κάνω αυτές τις εκδηλώσεις. Μπαίνεις μέσα, στο στέλνει μία φορά και μπορείς ανά πάσα στιγμή να μπεις μέσα και να πεις για να δω, έχω καμιά εκδήλωση αυτό το Σαββατοκύριακο. Και να ενημερώσεις τον κόσμο. Εμείς εδώ τι κάνουμε, ψάχνουμε στα story.
1: Δυστυχώς εδώ δεν.
0: Συγγνώμη για την ένταση που βγάζω, αλλά ταλαιπωριόμαστε.
1: Τώρα. Εδώ υπάρχει αυτό το έλλειμμα σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία.
2: Εντάξει. Αυτό είναι γενικότερο. Αυτό είναι γενικότερο.
1: Με τον κόσμο. Με τον κόσμο.
2: Δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο. Και φωτογραφίζουμε κάποιο συγκεκριμένο σύλλογο
0: όχι,
2: ή δήμο.
0: Γενικά μιλάω.
2: Είναι μια γενικότερη λογική που έχει να κάνει με τον πώς προσκυνούνται.
0: Ωραίες εκδηλώσεις γίνονται. Μπράβο στους συλλόγους. Αλλά ρε παιδιά,
1: δεν είναι, δεν είναι ενημέρωση αυτή που παρέχεται, όπως παρέχεται από ορισμένα θεσμοθετημένα όργανα. Δεν είναι ούτε στο. Κάτω του μηδενός είναι. Είναι η κατάσταση εντάξει, αποκαρδιωτική. Δεν λένε να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Μπράβο για την προσπάθειά κάνουν... τους. Κάνουν πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Οι σύλλογοι και εδώ, ας πούμε, και στο το μουσικός περίβολος, ωραίες εκδηλώσεις. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Αλλά λίγο να έχουμε ένα μπούσουλα, να ξέρουμε να μην χαθούμε, γιατί έχουμε χαθεί.
2: Ναι,
1: και αυτά ζημιώνουν τον ίδιο τον τόπο.
2: Εννοεί.
1: Και ζημιώνουν και την ίδια, πρωτίστω την ίδια του την προσπάθεια.
0: Μου έρχεται ένα επισκέπτη και με ρωτάει εμένα πού μπορώ ζημιώνουν. Να πάω. Με ρωτάει εμένα πού μπορώ να πάω. Πες μου πού μπορώ να ψάξω για να ενημερώσω εγώ αυτόν τον άνθρωπο.
2: Πουθενά.
1: Την ίδια του την προσπάθεια σημειώνω.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Κάνω μια προσπάθεια.
0: Μήπως έχει κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν έχω μπει τελευταία στο είναι άξιος. Μην τυχόν και έχει αναβαθμιστεί και έχουν μπει μέσα εκδηλώσεις. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη και αν συμβαίνει αυτό.
2: Και πάλι το είναι άξιος είναι κάτι
0: και πάλι,
2: το οποίο...
0: Θα πρέπει να έχουμε ενημερωθεί.
2: Ναι, ότι μπορεί να έχει στείλει ένα μήνυμα ο Δήμος και να έχει πει μπείτε στο είναι άξιος, το οποίο έχει πάρει αυτό. Το είναι άξιος είναι ένας πολύ ωραίος σύνδεσμος, ωραία, αλλά το ξέρουμε μόνοι μας. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό, το ξέρουμε μόνοι μας. Εντάξει, είτε μας αρέσει, μας αρέσει, μόνοι μας το ξέρουμε.
1: Υπάρχει πρόβλημα, εδώ, υπάρχει πρόβλημα και μην το βάζουμε παρακάτω.
2: Λοιπόν,
1: πάμε παρακάτω.
2: Ναι, απλά ήθελα να πω ότι μας είχε πει ο κύριος Κατσαράς ότι από 1η Ιουλίου θα μπορούσε να λειτουργήσει η δημοτική συγκοινωνία, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Απλά θα πω ότι ο Δήμος Πάρου σήμερα ανακοίνωσε ότι ανανεώνει για ένα χρόνο ακόμα τη συνεργασία του με το ΚΤΕΛ όσον αφορά τη δημοτική συγκοινωνία και έτσι για ένα χρόνο ακόμα οι κάτοικοι θα μπορούν να κινούνται με βάση τη δημοτική συγκοινωνία. Απλά αυτό το λέω για να το έχουμε.
0: Το αφήνω εδώ.
1: Μια κουβέντα,
2: μπράβο, αυτό, ναι.
1: Μια κουβέντα πριν τις δημοτικές συγκοινωνίες και λοιπά. Μια κουβέντα και όχι μικρή. Ενδιαφέρουσα θέλω να πιστεύω πως θα είναι. Θα γίνει το αργότερο σε 3 μέρες για το θέμα που αφορά στα οχήματα και την κυκλοφορία στην πόλη μέσα των οχημάτων. Σε 3 μέρες από σήμερα. Με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Και βέβαια, πρώτο λόγο θα τον έχει και ο αντιδήμαρχος που καταγίνεται με το κυκλοφοριακό. Γιατί βλέπουν τι έρχεται, βλέπουν το τσουνάμι και θέλουν να προλάβουν καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω πως θα πάρουν, εγκαίρως δεν θα είναι, αλλά θα πάρουν τουλάχιστον στο την ίστατη ή στο παραπέντε ή στον προθάλαμο όλης αυτής της καταιγίδας που έρχεται της κυκλοφοριακής, θα πάρουν κάποιες αποφάσεις και θα λειτουργήσουν έτσι ώστε να μην έχουμε καταστάσεις ακραίες. Σε ό,τι αφορά στα οχήματα και την κυκλοφορία του.
0: Πάντως γίνεται χαμό στα αγγλικά τη ώρα αιχμή.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι, δηλαδή όπου και να κινείσαι. Μπήκα
0: στο
2: κατάφερα και μπήκα. Σήμερα τι είναι, Δευτέρα, 6 του μήνα, δεν έχει κάτι προγραμματισμένο. Στι 7 επίσης δεν έχει κάτι προγραμματισμένο. Στι 8 υπάρχει θέατρο σκιών, από ό,τι βλέπω. Στο Φιλότι. Ναι. 8 του μήνα και υπάρχει και στις 11 η συναυλία του Σταρόβα
0: στο
2: Μουσικό Περίβολο. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή, δηλαδή για όλο τον Ιούλιο υπάρχουν από σήμερα μέχρι και τις 31 υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο δράσεις.
1: Και επειδή τώρα θα πας σε διάλειμμα, θα πας.
0: Ναι. Σε 6 λεπτάκια.
1: Θα βάλεις και μια τσαλιγοπούλου.
0: Α, θα σ' αρέσει.
2: Έρχεται 22 του μήνα.
1: Θα την έχουμε τσαλιγοπούλου.
0: Σ' αρέσει,
2: Ναι, η τσαλιγοπούλου, πάνω σχάρι που είναι 22 του μήνα, δεν υπάρχει στο ημερολόγιο εκδηλώσεων.
0: Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, δεν είμαι μηδενίστρια και εντάξει, γίνονται ωραία πράγματα. Είναι κρίμα να χάνεται όλο αυτό, γιατί δεν το έχουμε συντονίσει σωστά.
1: Μα είναι κρίμα, δηλαδή. Μαντώ.
0: Πρέπει να γίνουμε όμως.
1: Δεν είμαστε στερεολαδίτες εδώ.
0: Γιάννη, πρέπει να γίνουμε. Όχι στερεολαδίτες. Πρέπει, όχι, είμαστε νάξος.
1: Δεν είμαστε νησί.
0: Είμαστε νάξος.
1: Είμαστε νησί.
0: Και?
1: Και το νησί είναι θάλασσα, βοτσαλάκια, φιλεναδίτσες, έρωτες και ουζάκια.
0: Χάνουμε την μπάλα, έτσι.
1: Χάνετε η μπάλα.
0: Χάνουμε την μπάλα. Γιατί είναι κρίμα να γίνεται σημαντική προσπάθεια να βλέπουμε και την προσπάθεια. Ναι, το ξέρω. Να βλέπουμε και την προσπάθεια των συλλόγων που πραγματικά και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους συλλόγους. Όπως επίσης θα ήθελα, τα έλεγα και το πρωί, θα ήθελα ένα σημείο αναφοράς για το τι μπορεί να δει κάποιος στην Άξο, όχι μόνο από εκδηλώσεις.
1: Ενημέρωση.
2: Ενημέρωση.
1: Και συνεργασία σε αυτόν τον τόπο δεν υπήρξε.
0: Ωραία, δεν είναι η ώρα κάποια. Πρέπει κάποια στιγμή να το αλλάξουμε αυτό.
1: Συνεργασία.
0: Δεν ήρθε η ώρα.
1: Τόση σύλλογοι.
0: Ακόμα δεν έχει
1: έρθει η ώρα. Τόση σύλλογοι. Αν πηγαίνανε σφιχτά καλιασμένοι και μαζί και ακολουθούσαν κοινή πορεία, διεκδικώντας πράγματα για το νησί, θα είχαν κάνει θάματα και παπάδες. Τόσοι σύλλογοι, πολύ άριθμοι, που αριθμούν πάνω από 700 μέλη κάθε ένα σύλλογο. Υπάρχουν σύλλογοι και 800 και 1000 μέλη. Και είναι σκορποχώροι όλοι.
0: Δεν είναι κάποιος, δεν
1: ξέρω. Γι' αυτό δεν έχουμε επιτυχίες. Δεν διεκδικούμε κάτι και δεν το πετυχαίνουμε κιόλας.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η λύση και πώς μπορεί όλο αυτό
1: είναι
0: να
1: θέμα
0: βρεθεί.
1: Νοοτροπίας. Είναι θέμα νοοτροπίας.
2: Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
0: Συγγνώμη. Αδικούμε τον εαυτό μας.
2: Ναι.
0: Αδικούμε το νησί, αδικούμε τον τόπο.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Αδικούμε τον τόπο. Εντάξει. Κρίμα δεν είναι. Αν ο Παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ.
2: Εντάξει, ναι, το είπε ένας και οπότε το κάναμε ασπλάρικη.
1: Αυτά μας έχουν κάνει τη ζημιά.
0: Έχουμε επαναπαυτεί δηλαδή σε αυτό.
1: Μπράβο. Επικαλούμαστε αυτά για να καλύψουμε την ανυπόρια μας και την αδιαφορία μας.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει. Το ζητούμενο όμως είναι. Τι κάνουμε, ρε παιδιά.
2: Τι κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα γιατί είναι πιο ωραίο πράγμα στη ζωή μας.
0: Αυτό συμφωνώ.
2: Έτσι.
3: Και μην αφήσεις ποτέ. Αλλά σένα μαζί σου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Να σας πάω μια βόλτα μέχρι τον Ελαιόλιθο.
1: Να μας πας μέχρι τον Ελαιόλιθο, γιατί έχουμε αργήσει ήδη και με έχει πιάσει λιγούρα.
0: Λοιπόν, λιγούρα θα σκοπεί αμέσως. Μόλις μπεις στον χώρο το συγκεκριμένο, με το που θα πατήσεις το ποδαράκι σου εκεί με το δεξί, μόλις θα δεις την Ελένη, τη Μαράκη, μόλις θα δεις πάνω στο τραπέζι, γιατί θα ξέρει, θα σε περιμένει, θα σου έχει βάλει τη σαλάτα της πρώτη-πρώτη. Θα σου φέρει μετά το μενού να διαλέξεις αυτό που θέλεις εσύ, ό,τι και να διαλέξεις, φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη και με ντόπια προϊόντα. Το κρεατάκι θες, ντόπιο. Το τυρί θες, εδώ, δικό μας, οικογένεια. Το λάδι, εδώ, δικό μας, τα ελαιόδεντρά μας. Τις ντοματούλες, μπαξέδες, γύρω-γύρω. Τα αγκουράκια και την κάπαρη και όλα τα υπόλοιπα, εδώ. Το θυμάρι, από θυμάρι άλλο τίποτα. Είναι άξος. Τα πάντα όλα δικά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι που εκτιμούν και οι επισκέπτες, οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτό το σημείο, κατενθουσιάζονται, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που θα φας, είναι και το που θα μείνεις, είναι και το που θα καθίσεις το απόγευμα το βραδάκι να δεις
1: ιδιαίτερα
0: να δει ο ήλιος.
1: Το καθισιό εκεί είναι συγκεκριμένο το σημείο και νομίζω ότι αξίζει όλα τα λεφτά.
0: Από αυτό το σημείο και να πεις, ρε παιδί μου, εδώ είναι ο παράδεισος, όντως καλά τα λέγει ο Καζαντζάκης.
1: Ο οποίος βέβαια δεν είχε έρθει εκεί πέρα, οπότε δεν ήξερε.
0: Δεν είχε ανέβει, το ξέρεις εσύ, μπορεί να έχει ανέβει.
1: Πού στη Μονή. Λίγο δύσκολο. Γιατί όταν είσαι στον κάμπο εγκαρών, ξεχνά τώρα τα υπόλοιπα.
0: Οπότε την αρέσει. Ω, παιδιά, σα το είπα. Το ξέρετε.
1: Να το παίξουμε και λίγο. Το πικιστέ, γιατί δεν γίνεται.
0: Εγκαρίτη.
1: Στο πικισμό δεν πα πουθενά.
0: Τότε. Συμφωνεί και ο Γιάννη. Ο παράδεισο στην Άξο είναι ο κάμπο των εγκαρών.
1: Τότε ήταν απίστευτο.
0: Εντάξει, ωραίο, δεν λέω. Καλό είναι και ο κάμπο των εγκαρών. Δεν λέω.
1: Τότε ήταν φανταστική εποχή.
0: Παιδιά, ωραίο είναι και ο παράδεισο. Ο παράδεισο, λέω, κάμπο των εγκαρών.
1: Τον οποίο δεν τον έχει προλάβει, δεν τον έχει προλάβει. Δηλαδή,
0: αλλά δεν είναι κάμπο, ρε παιδιά.
1: Κάμπο. Για τα δεδομένα τη νησιωτικότητα, κάμπο είναι.
0: Κάμπο είναι άλλο πράγμα.
1: Κάμπο είναι για τα δεδομένα τη Νάξου. Για τα δεδομένα τη υπηρετική Ελλάδο είναι απλά.
0: Πανέμορφα, αλλά δεν τον λε κάμπο.
1: Είπαμε, για το κάμπο τη νησιωτική Ελλάδο είναι κάμπο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Όταν είσαι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το λε όπω μπορεί. Όπως και παραδείγματος χάρη, αν τον έβαζε στο Ηράκλειο, θα λέγες δεν είναι κάμπος, καμία σχέση. Γιατί υπάρχει το η Κρήτη με άλλα πράγματα.
2: Η αγορά των Αθηνών πλημμύριζε από προϊόντα του κάμπου που καλλιεργούνται εδώ. Εγκαρό, ναι. Πριν από...
0: Η αγορά ποιοι ήταν των Αθηνών.
2: Των Αθηνών, ναι, πριν από 30-40 έτη.
1: Όταν μιλάγαμε για Βερίκο και παραδείγματος χάρη, θα έπαιρνε από το
2: όλα, πάνω, όλα τα σαρασαφατικά. Όλα τα εσπεριδοειδή, όλα. Εκεί.
1: Κάθε. Δεν προσπαθούμε ούτε να αλλάξουμε.
0: Τι ποσότητα μπορεί να έβγαζε ο κάμπο αυτό ο συγκεκριμένο.
2: Τεράστιες ποσότητες.
0: Λέει ο Γιάννης εδώ πέρα ότι η αγορά των Αθηνών.
1: Ναι, η αγορά των Αθηνών. Κάθε, μην ξεχνάς ότι κάθε κάμπο είχε διαφορετικά πράγματα. Στη Βιωτία, παραδείγματος χάρη, ο κάμπο που είχατε μπροστά σα, που έχετε μπροστά σα, δεν είχε σπεριδοειδή. Ωραία. Άρα λοιπόν τα σπεριδοειδή από κάπου τα έπαιρνε. Ή θα τα έπαιρνε λοιπόν από τη Λακωνία. Ή θα τα έπαιρνε από περιοχές όπως είναι η νησιωτική Ελλάδα.
2: Βέρεια Αθηναίοι, Βέρεια Αθηναίοι, αναφερόμαστε τώρα στην παλιά Αθήνα, την μεταπολεμική, αν θέλεις Αθήνα, μετά το 45-50, γνώριζαν την Άξο μόνο στο όνομα και στο τραπέζι τους έβαζαν προϊόντα από το κάμπο Εγκαρών Γαλήνης.
1: Δηλαδή τα Βερίκο Καπαρμούς Χάρη που υπήρχαν, τα περίφημα Μπεμπέκου, υπήρχαν μόνο στην Άξο. Τι να κάνουμε.
2: Κολοκυθάκια.
1: Άστα, δεν θα μπούμε στη λογική κρεμμύδια κορώνου ή οτιδήποτε, κομιακής ή οτιδήποτε. Τα αφήνουμε αυτά όπου ήταν. Κάθε περιοχή έχει τη δική της.
2: Έφευγαν καθημερινά με τα πλοία της γραμμής από εδώ. Τότε είχαμε και τα κάρα στο νησί της Νάξου.
1: Οτιδήποτε.
2: Με τα μετάλογα και τα μολάρια.
1: Απλά...
2: Έφευγαν με τα πλοία της γραμμής, τεράστιες ποσότητες δηλαδή, να έφευγαν την ημέρα και 4 και 5 τόνοι για την Αθήνα. Καθημερινά, καθημερινά, καθημερινά, στο ψηρί. Πανικός.
1: Απλά έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι είναι διαφορετική η αγορά που υπήρχε πριν από 50 χρόνια σε σχέση με το σήμερα, σε προϊόντα.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε. Απλά επειδή τα δεδομένα που έχω εγώ στο κεφάλι μου είναι τα σημερινά,
1: αυτό,
0: λέω ρε παιδί μου πόσο πια, ποσότητα.
1: Απλά είναι διαφορετικά. Είναι
0: ούτε για την ποιότητα που βάλω, γιατί τα βερικοκά των εγκαρών τα έχω φάει και ξέρω περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Ούτε για τις ντομάτες έχω αμφιβολία. Εκπληκτικά προϊόντα βγάζει να ξέρω να μιλήσω για την πατάτα. Έτσι.
1: Απλά είναι διαφορετικό το να ταΐζεις 5 εκατομμύρια κατοίκους που είναι σήμερα, σε σχέση με το 1,5 εκατομμύριο που ήταν πριν από 50 χρόνια. Είναι διαφορετικά τα προϊόντα. Να. Και κάτι τελευταίο, τα νερά που είχε τότε η Νάξος, δεν θα σου πω πάλι για τις εγκαλές.
0: Καλά, εντάξει, τότε τα νερά
1: δηλαδή,
0: ήταν...
1: ποταμιά, μέλανες, εγκαρές, με τα νερά τρεχούμενα που είχαν, χρειαζόντουσαν 4 και 5 άτομα ταυτόχρονα να δουλεύουν για να μπορούν να καλύψουν το νερό που κατέβαζε ο ναός. Mm. Αυτός ο ναός που είδες στις Μέλανες.
0: Γιατί τον λέμε ναό?
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Υδραγωγείο είναι. Αλλά
2: το για... παλαιό υδραγωγείο.
1: Το υδραγωγείο που υπήρχε. Αυτό, ναι. Δηλαδή,
0: γιατί τον λέμε ναό όμως?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ εδώ το έχω.
1: Ναι, δεν θυμάμαι γιατί τον λέμε ναό. Ο πατέρας μου τα ξέρει σίγουρα και οι πιο παλιοί. Λοιπόν, πέτυχα εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκι να είμαι. Εγώ, ο αδερφός μου και άλλο ένα άτομο και να μπορούμε να παλεύουμε με το νερό που κατέβαζε εκείνη την ώρα, τη μισή ώρα που είχε το κτήμα παραμοσχάρι που είχαμε, να είμαστε τρία άτομα και να μην μπορούμε να το κάνουμε καλά.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είχε πάρα πολύ νερό. Αυτό να σου πω. Τώρα, μισή ώρα νερό δεν μπορείς να ποτίσεις ούτε τρία βλάκια. Είναι τελείως διαφορετικά όλα. Όλα είναι διαφορετικά.
2: Ζήσε στην Άξο Μαντώ 4-5-6 πόσα έτσι.
0: Όχι, είναι από το 4 χρόνια.
2: Τι πατάτα βλέπεις να φεύγει από εδώ?
0: Ναι.
2: Σε ποσότητα.
0: Εντάξει, φεύγει. Όγκος.
2: Λοιπόν, όγκος φεύγει.
0: Δεν
2: φεύγει από εδώ.
0: Φαντάζομαι πολύ, πολύ μεγαλύτερος.
2: Την ημέρα, το λιγότερο 40 με 50 τριαξονικές νταλίκες. Φορτωμένες μέχρι τα μπούνια με πατάτες στην Άξο. 40 με 50 ανταλίκες. 25 μέτρα η κάθε μία. Μαζί με τα που τραβούσαν από πίσω τους τα παραλουκόμενα ανταλίκες αυτές. Τα τριαξονικά αυτοκίνητα. Μιλάμε για 50 αυτοκίνητα, τέτοια φορτηγά αυτοκίνητα. Τα πλοία βούλιαζαν στην πατάτα και ανεβαίναν στην Αθήνα. Τώρα έχει πέσει η παραγωγή της πατάτας.
1: Θήβα και Νάξο συναγωνίζονταν ποιος θα έχει
2: πια τώρα, Θήβα.
0: Ναι, που η Θήβα είναι όλο. Εκεί μιλάμε για κάπου. Κοπαίδα.
2: Η Νάξος ήταν. Και έστερναν και σπόρο στην Θήβα.
1: Απλά επειδή έχει εικόνα.
2: Τεράστιες ποσότητες.
1: Έχω το γαλανάδο. Όχι, έχει εικόνα πάνω από το γαλανάδο. Όπως κοιτάζει την πόλη. Ωραία, έχει την εικόνα.
0: Ναι, την έχω φυσικά.
1: Προσπάθησε να αφαιρέσει
0: τα κτίσματα
1: και να τα αφήσει ολοπράσινο.
0: Να αφήσει ολοπράσινο. Ναι.
1: Μπράβο. Εκεί καταλαβαίνει το πόσου χαμό γινόταν.
2: Ήρθε ο κάμπο.
0: Τώρα για να μου πει τι είναι αυτά που λες για τον κάμπο των εγκαρών και τη γαλήνη.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Γιατί κάμπο εγκαρών λέγαμε.
0: Έφερε ρεύμα.
2: Θα θυμάται όμως να μας πει περίπου σε ποσότητες. Τι ποσότητες έφευγαν? Τόνι ολόκληρη.
0: Τότε Μιχάλης Μαρούλης, για όσους δεν καταλαβαίνουν.
2: Ναι. Ποσότητες καθημερινά.
3: Μόνο δεν λίγο κάθε καλοκαίρι έχω γύρω στους 5 τόνους.
2: Είδες, τι σας είπα προηγουμένως.
3: Πέρα από 20 χρόνια βέβαια.
0: Ξέρεις τι τους λέω. Επειδή έχω σήμερα την εικόνα του κάμπου των εγκαρών, λέω παιδιά σιγά τον κάμπο.
2: Τι
0: δεδομένα.
2: Σοβαρά μιλάς τώρα. Πηγή πλούτου.
3: Έχει περιδοειδή πολλά και έχει και τα δραματικά από κοντομάτια μέχρι τέτοια.
1: Ναι, τότε όμως.
2: 5 τόνοι καθημερινά τα
1: πριν από 50-60 χρόνια.
3: Και καμιά πενιλεριά φορτηγά καλάμια. Γιατί τότε είχαμε πάρα.
1: Τότε και καλάμια. Κόβαμε και τα καλάμια. Τα στέρναμε από εδώ και από εκεί.
2: Χρυσάφι. Χρυσάφι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μιχάλης,
2: ανομολόγητα είναι αυτά.
0: Δηλαδή, εντάξει, ο Μιχάλης ή θα έρχεται και θα μου πατάει κουμπί εδώ πέρα και θα μου λέει: τώρα βγαίνει σωστά στον αέρα.
2: Είναι κατά την παλιότερη.
0: Ή θα φέρνει καλούδια.
2: Και ξέρει πολλά. Τι λες τώρα ο κάμπος αυτός, χρυσοφόρος ήταν.
1: Και στις Μέλανες και στην ποταμιά, όλα αυτά ήταν τελείως διαφορετικά. Καθένα έχει διαφορετική τη λογική.
0: Ναι. Λοιπόν, και λαϊδίστε εσείς. Όχι, δεν με κελαϊδάτε εσείς. Θα κελαϊδίσει ο κύριος εδώ πέρα αυτός.

0: αυτά είναι τα ωραία της επαρχίας.
1: Το θέμα είναι όπως μπήκε και όπως θα το παρακάμψουμε και θα πάμε παρακάτω. Είναι ότι η Νάξος, ο πρωτογενής τομέας, είναι υποβαθμισμένος.
0: Να ρε παιδί μου, κρίμα.
1: Έχει μειωθεί η παραγωγή σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα προϊόντα. Δεν ξέρω γιατί. Το βάλαμε στη γωνία τον πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, γιατί δώσαμε βάση αλλού, στον τουρισμό.
2: Στον τουρισμό, γιατί είναι
1: θα μπορούσε όμως, απαιτείται προσπάθεια και επιβάλλεται μάλλον να γίνει προσπάθεια, να γίνει ένα πάντρεμα του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, με τον τομέα του τουρισμού.
0: Όλοι αυτό λένε εντωμεταξύ, έτσι, ότι πρέπει
1: διότι
0: να
1: ήταν, το κάνουν. Τα ωφέλη θα ήταν τεράστια για το νησί. Και η διαφήμιση των προϊόντων του νησιού μέσα από τις τουριστικές μικρές και μεγάλες μονάδες και τα καταλήμματα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις τώρα και να έχεις, ξέρω εγώ, να το πω έτσι για να το χαριτολογώντας, κολοκυθάκια Ταϊβάν στο πιάτο σου, στο μπαλκονάκι του ξενοδοχείου ή του καταλήμματος που έχεις καταλύσει, και να απολαμβάνεις το σκόρδο από την Αργεντινή, Φερρυππίν.
0: Ναι.
2: Κοίτα, το πρόβλημα, πρώτα απ' όλα...
1: Υπάρχουν προϊόντα εδώ που...
2: Γιάννη μου, υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές πρωτοβουλίες με αυτά τα cooking lessons και όλα τα σχετικά.
1: Βοηθάνε κάποιοι.
2: Που βοηθάνε στο
1: να πηγαίνει κάποιος προσπάθεια.
2: Δεν είναι συντονισμένη η προσπάθεια.
1: Δεν είναι συντονισμένη.
2: Και δεύτερον, κακά τα ψέματα, για κάποιο λόγο το κόστος είναι πολύ πιο ακριβό του τοπικού προϊόντος
0: σε σχέση με το
1: ξένο. Και δεν το προτιμάω επιχειρηματίας εδώ.
2: Αλλά το κακό είναι ότι δεν ξέρει και να το πουλήσει σωστά ο επιχειρηματίας. Δηλαδή, σίγουρα ο ξένος όταν έρχεται, και βέβαια όταν λέμε για ξένους τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι να έχουν και κάποιο πορτοφόλι που να μπορούν να φάνε ένα κανονικό φαγητό και όχι δύο σουβλάκια την ημέρα, έτσι. Σίγουρα ο ξένος όταν έρθει στην Άξο ή γενικότερα στην Ελλάδα θα θέλει να φάει ντομάτες ελληνικές για να καταλάβει τι διαφορά έχουν και όχι ντομάτα Ιταλίας που έρχονται από την Ιταλία. Ο Ιταλός δηλαδή σίγουρα, ή ο Αργεντίνος, αν έρθει στην Άξο, δεν θα ζητήσει να φάει λεμόνια Αργεντινής.
1: Κρεμμύδια.
2: Ή κρεμμύδια Αργεντινής. Θα επιχειρήσει να φάει. Το θέμα είναι, ξέρεις να του πουλήσεις σωστά εσύ διαφορά
1: εδώ,
2: του ελληνικού προϊόντος από το Αργεντινό.
1: Ως προς αυτό μειονεκτούμε. Και η θελημένα νομίζω, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη βάσανο. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε και τα ωφέλη που θα μπορούσαμε να είχαμε από άλλες προϋποθέσεις.
2: Και σε ποια είναι το παράπονο, γιατί να το κάνει ο Ιταλός, γιατί να το κάνει ο Γάλλος, γιατί να το κάνει ο Ισπανός. Δηλαδή πηγαίνει στη Γαλλία και σου σερβίρει το γαλλικό τυρί 20 ευρώ, 25 ευρώ και το πληρώνεις εκεί κας. Και όταν έρχεσαι στην Άξο και πας να φας τη γραβιέρα, λες, τώρα είναι ακριβή η γραβιέρα.
0: Ή ας πούμε τρως εκεί αυτό το, την παρμεζάνα που έχει, υπάρχει καλύτερο από το αρσενικό το δικό μας.
1: Όχι, τι δουλειά, καμία σχέση.
2: Το πληρώνεις όλα τα καλά.
0: Πληρώνεις την παρμεζάνα που τρως το αρσενικό και λες αυτή ποια παρμεζάνα.
1: Εγώ το ομολογούν και οι Ιταλοί που συγκρίνουν, γιατί σε ένα εστιατόριο δηλαδή προ 3-4 ετών που ήταν μια παρέα Ιταλών εκεί και τους είπε και έχουμε παρμεζάνα. Λέει το τυρί από το δικό σας στον τόπο.
0: Δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα και με το άλλο. Και τρώω ζαμπόνι εδώ πέρα και
1: είναι υποβαθμισμένα και η παραγωγή δεν ενισχύεται στο βαθμό που έπρεπε. Δεν ξέρω, σε αυτό είπαμε. Μειονεκτούμε πάρα πολύ. Ο πρωτογενής τομέας δεν αποδίδει αυτά που θα μπορούσε υπό άλλες προϋποθέσεις να αποδώσει και δεν έχουμε και τα ωφέλη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δυστυχώς, γι' αυτό και ο κόσμος έχει φύγει, έχει εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα και όλοι έχουν επενδύσει στον τουρισμό, παρότι οι περισσότεροι εξ αυτών δεν λειτουργούν επαγγελματικά και αυτό είναι οφθαλμοφανές.
0: Ναι, παιδί μου, και σου λέει και όλος ο αγρότης.
1: Αυτό είναι οφθαλμοφανές.
0: Σου λέει ο αγρότης να πουλήσω τα προϊόντα μου 3,60. Να μην μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί αν είσαι αγρότης δεν μπορείς να κάνεις μόνο αυτή τη δουλειά. Να μην έχω νερό να ποτίσω, γιατί έχουμε και το θέμα της λειψιδρίας. Δηλαδή το ένα πρόβλημα έρχεται και προστίθεται στο άλλο. Να μην ξέρω αν θα έχω νερό να ποτίσω. Να ξέρω ότι θα βγάλω παραγωγή, ξέρω εγώ, με τα φόβου Θεού, γιατί είναι και ο καιρ και συνθήκες, δεν ξέρεις πώς θα σου πάει.
2: Ναι. Έτσι.
0: Και πες ότι σου πήγε καλά. Και να πουλάω το προϊόν μου 3,60 και να μην μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου. Λοιπόν, θα εγκαταλείψω αυτό.
1: Είναι...
0: Δηλαδή, ένας λογικός άνθρωπος θα πει.
1: Δεν είναι μόνο ο αγρότης, είναι και ο κτηνοτρόφος.
0: Ο κτηνοτρόφος ακόμα χειρότερα.
1: Έτσι. Οι ζωοτροφές κλπ. Είναι στα ύψη. Εδώ είναι κακή κακή η πολιτική που ακολουθεί, η τιμολογιακή, αν θέλεις να τη χαρακτηρίσω έτσι, που ακολουθεί το ελληνικό κράτος. Έτσι και το Υπουργείο το αρμόδιο.
2: Το ελληνικό κράτος, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, εκνευρίζονται.
1: Δυναμητίζει.
2: Δυστυχώς το μόνο που του νοιάζει είναι να παίρνει το ΦΠΑ, ναι, ή να παίρνει.
1: Δυναμητίζει το μέλλον.
2: Δυστυχώς.
1: Έχει εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ελλάδα που μπορούσαν, και από την, μπορούσαν από την Ήπεθρο και έβγαζαν χρήμα ζωντανό. Και βεβαίως, ναι, από αυτό το χρήμα ένα μεγάλο μέρος πήγαινε και αυτό στον κρατικό τον Κορβανά. Και όμως αυτό θέλουν από πάνω. Ναι. Από τα κέντρα λήψεως των αποφάσεων των Αθηνών. Γιατί το θέλουν αυτό? Διότι προωθούν ξένα προϊόντα, διότι είναι οι γραμματείς των Υπουργείων μέσα στα πράγματα, έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ο Υπουργός δεν φαίνεται πουθενά. Αυτοί κλείνουν διακρατικές συμφωνίες, κάνουν εισαγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, βγαίνει μια δαπάνη τεράστια εκατομμυρίων. Και βεβαίως έχουν την προμήθεια την νόμιμη. Έχουν την προμήθεια την νόμιμη.
2: Όλα νόμιμα και όλα καλά.
1: Έτσι. Και δεν φαίνεται και ο υπουργός πουθενά. Ο γραμματέας είναι αυτός ο οποίος
2: υπογράφει και αναλαμβάνει.
1: Έτσι, και η μοιρασία γίνεται κάτω από το τραπέζι.
0: Και επίσης αυτό που εμένα με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι δεν αναγνωρίζουν τον αγώνα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι επιμένουν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρηματίες, γιατί επιχειρηματίες είναι, ή μάλλον άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, επενδύουν στον πρωτογενή τομέα, που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, που έχουν κάνει θαύματα υπό αντίξωες συνθήκες και που θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να πούνε ας το καλό, δεν τα παρατάω να φτιάξω κι εγώ δύο ξενοδοχεία που λέει ο λόγος, και μπορούν αυτό να το κάνουν αυτό, ναι, έτσι, αλλά δεν το κάνουν και επιμένουν γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν αφενός, και αφετέρου είναι και λίγο ρομαντική, λίγος ρομαντισμός χρειάζεται, και δεν τους επιβραβεύουν αυτούς τους ανθρώπους, αντιθέτως τους θάβουν όλο και περισσότερο.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τα κέρδη που θα μπορούσαν να έχουν αν καταγίνονταν και καταπιάνονταν με άλλα επαγγέλματα.
2: Σωστά.
1: Έτσι, ζημιώνουν, δηλαδή δουλεύουν σε βάρος του εαυτού τους. Για να κάνουν έτσι, για να υπηρετήσουν τον εαυτό τους, τα δικά τους θέλω, τα δικά τους πιστεύω,
0: ναι,
1: και τον ρομαντισμό τους.
0: Την παράδοσή τους, την τιμή στους προγόνους τους, στον πατέρα, στον παππού που έκανε αυτή τη δουλειά.
1: Εγώ δεν θα το αλλάξω, όχι, δεν θα το κόψω. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και όμως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα δεν ξέρω για πόσο.
1: Και έχουμε τους μη επαγγελματίες που καταγίνονται και δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και βγάζουν το εύκολο το χρήμα. Και
0: όλα χρειάζονται.
1: Και μπαίνουν και στη διαδικασία της σκροκέρδειας μέσα στο καλοκαίρι. Διότι είναι ένα άλλο φαινόμενο και άλλο κουσούρι του καλοκαιριού, του ελληνικού καλοκαιριού, η σκροκέρδεια, έτσι. Πιστεύω να τα έχετε προλάβει τα νέα.
0: Χρειάζονται όλα. Και ο τουρισμός χρειάζεται και οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι απαραίτητοι, και ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ καλούς επαγγελματίες.
1: Μακάρι να ήταν όσοι είναι, να ήταν σωστοί.
0: Δεν πρέπει να χάσουμε.
1: Στοιχειοδό σωστοί.
0: Δεν πρέπει να χάσουμε τον πρωτογενή τομέα για κανέναν από

0: πρώτος λόγο. Γιατί, γιατί στην Άξο πουλάμε και πρωτογενή τομέα. Πουλάμε γαστρονομία. Έρχεται ο άλλος εδώ όχι μόνο για να πάει στη θάλασσα. Όχι μόνο για να κάνει τη βόλτα του. Έρχεται
1: πουλάμε
0: για να πάει καλά. Εγώ όσους έχω ρωτήσει που έχουν έρθει στην Άξο και λένε Α, Νάξος, φαΐ. Μου λένε όλοι με
2: δηλαδή,
0: το λένε.
2: Φαΐ. Φαΐ.
1: Το πρώτο που βγαίνει είναι αυτό, ναι.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Άρα.
1: Αυτό.
0: Δεν το βλέπουμε αυτό.
1: Πουλάμε γαστρονομία που λες. Δεν επενδύουμε όμως στη γαστρονομία. Πουλάμε γαστρονομία για μια βραδιά, για δύο βραδιές, για πέντε βραδιές του καλοκαιριού, για ένα event όπως το λένε οι νεολαίοι μας, και για να κάνουμε μια διαφήμιση πρόσκαιρη έτσι στο προϊόν μας. Δεν επενδύουμε, δεν έχουμε στόχευση μακροπρόθεσμη.
2: Δεν έχουμε, πώς να έχουμε, αφού όλα τα έχουμε στο ό,τι αρπάξει σήμερα, δηλαδή το σήμερα με νοιάζει.
1: Βγαίνουν κάτι πιάτα στην ορεινή την Άξο, ζηλευτά. Ποιος τα προώθησε και πού και πώς. Και με τι προγραμματισμό και με τι συντονισμό τα έκανε, τίποτα έτσι.
2: Με κανέναν, τίποτα. Έτσι. Αυτό.
1: Στο,
2: μετά τσακωνόμαστε.
1: Στο διάλειμμα του ημιχρόνου.
0: Mm. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στα προηγούμενα που λέγαμε για τα πολιτιστικά και για το, για το συντονισμό και όλα αυτά. Και εδώ συντονισμό χρειάζεται.
2: Προφανώς.
1: Μα δεν το είπαμε ότι
0: υπάρχει. Και εδώ συντονισμό χρειάζεται.
1: Υπάρχει έλλειμμα εδώ.
0: Γιατί, ας πούμε, έχουμε χρόνια να δούμε την άξονα. Έχουμε χρόνια να δούμε την άξονα να συμμετέχει στο Τζελεμεντέ.
2: Δηλαδή, γιατί... ναι, πρόσεξε τώρα. Έχουμε υποτίθεται Επιτροπή Πρωτογενή Τομέα.
0: Έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Υπάρχει.
2: Ναι. Συνεδριάζει μία φορά το χρόνο, απλά και μόνο για τυπικούς λόγους, γιατί πρέπει να κάνει. Θα μπορούσε αυτή η επιτροπή να καθίσει κάτω, να μαζέψει όσους εμπλέκονται με τον πρωτογενή τομέα και να κάτσουν όλοι μαζί να βάλουν πράγματα. Η τουριστική επιτροπή που υπάρχει. Επίσης, για πολύ καιρό τσακωνόντουσαν. Αν θυμάσαι, τελευταία φορά που είχε έρθει, την προπροηγούμενη που είχε έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αναφέρω το όνομά του, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είναι μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα κοινό μενού σε εισαγωγικά που να είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η προσπάθεια να υπάρχει ένα ή και ένας απλός τρόπος που.
0: Τα πιάτα της Νάξου.
2: Τα πιάτα της Νάξου να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται.
0: Ναι, ναι.
2: Να μην υπάρχει ξεχωριστή πατέντα.
0: Καλόγερο, α πούμε, σε διάφορες εκδοχές.
2: Ναι. Ναι, είναι μία πατέντα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αν κάποιος θέλει να τον κάνει αποδεδειμένο.
0: Αποδομημένο
2: δικαίωμά του. Αλλά να υπάρχει ένας βασικός κανόνας. Ούτε αυτό το βρήκαμε. Να κάνουμε το αξιώτικο πρωινό. Είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν ήρθα στην Άξο. Αξιωτικό πρωινό. Μεγάλη πατέντα, μεγάλη προσπάθεια. Το κάναμε. Δεν έγινε ποτέ.
1: Όχι.
2: Γιατί? Το γιατί είναι γιατί ο καθένας μας.
1: Από σπασματικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες ελαμβάνοντο, οι οποίες πέφτανε ήταν καταδικασμένες να πέσουν στο κενό. Δεν υπάρχει το πνεύμα της συνεργασίας.
2: Δεν υπάρχει συνεργασία.
1: Συνεργασία. Δεν συνεργάζεται κανένας με κανένα. Κανένας ό,τι κόψει το κεφάλι του. Και για μια φωτοβολίδα. Μέχρι εκεί πάει. Σκάει φωτοβολίδα, ξανασβήνουν τα φώτα. Πάμε παρακάτω.
2: Και αν συνεργαστούμε θα είναι για μια μέρα. Για τίποτα άλλο. Για μια μέρα θα είναι. Για δύο μέρες, για μια σεζόν. Αν είναι και σεζόν, που είναι μεγάλο νούμερο σεζόν. Να είναι για μια εβδομάδα να συνεργαστούμε, να τα βρούμε.
1: Εδώ δεν βλέπεις κάθε. Μες στο κατά καλό καιρό. Σε πόσα νησιά έχουμε τη γιορτή του ψαρά. Που η γιορτή του ψαρά στην Άξο γιατί έσβησε. Από το χαρτί. Ποιος την έσβησε. Την Άξο της έσβησε, αλλά από μόνη της. Αδιαφόρησαν, δεν είχαν τη στήριξη και γιατί να μην την έχουν.
2: Απλά πράγματα. Αφού δεν θέλουμε εμείς οι ίδιοι.
1: Και βλέπεις, ας πούμε, μιλάμε για τη γιορτή του ψαρά και το κουφονίσι, έτσι δεν είναι, έχετε πάει.
2: Ναι.
1: Βλέπεις τι γίνεται, τι πανηγύρι γίνεται.
0: Η γιορτή του ψαρά, στο κουφονίσι, η γιορτή της φάβας.
2: 4.000 ανθρώπους
1: της φέτος. Της φάβας. Της φάβας, κάτω. Λοιπόν, εδώ δεν. Εδώ δεν, δυστυχώς. Αυτά είναι οι αμαρτίες της Νάξου. Οι αμαρτίες των αξίων. Και τους κουβαλάει δυστυχώς η Νάξος στο νόμο.
2: Αυτά δυστυχώς. Αυτή είναι η Νάξος.
1: Αυτή είναι.
2: Είτε γκρινιάζουμε, δεν γκρινιάζουμε. Αυτή είναι. Και
0: ωραία,
2: γινόμαστε
0: άρα...
2: κακοί.
0: Εντάξει.
2: Αλλά.
0: Κοίταξαν, δεν γινόμαστε κακοί.
2: Γινόμαστε κακοί.
0: Okay. Οκ, ξέρεις τι, επειδή το γνωρίζετε ότι εμένα μου αρέσει να πηγαίνω το παρακάτω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, οκ, okay, αυτή είναι η Νάξος. Αυτή την Νάξο θέλουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το κάτι. Δεν μπορούμε όμως συνεχώς να συζητάμε αυτή είναι η Νάξος και να τα αφήνουμε αυτή είναι η Νάξος.
2: Το πρόβλημα για μένα είναι ότι ποιοι πραγματικά θέλουν αυτή την Άξο ή την άλλη Νάξο. Την άλλη Νάξος. Νάξο, και πώς μπορούν να έχουν πραγματικά λόγο σε αυτή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατά

0: και επενδύουν σε τέτοιες διαδικασίες, θα έλεγα παραγωγικές, τα νησιά που δεν έχουν λίπος όπως έχει ο Ναξιώτης, όπως έχει Νάξος.
1: Άρα το πρόβλημα
0: είναι... Η αλήθεια
1: είναι,
0: αυτή είναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει λίπος ο Νάξος.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα της παλιά. Ισχύει και σήμερα.
0: Ισχύει και σήμερα. Έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω ο Νικόδημος τι άποψη έχει.
2: Όχι, δεν είναι θέμα. Απλά είναι κουραστικό γιατί η Ελλάδα ζει με λίπος.
0: Είναι και παρτάκια.
2: Είναι και παρτάκια
0: στον Αξιώτης, έτσι. Γι' αυτό δεν θέλει τη συνεργασία.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό.
0: Δεν θέλει να το
1: πιστέψεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι απλά δεν έχει μάθει να συνεργάζεται και να συντονίζεται και να δουλεύει σε ομαδικό πνεύμα.
0: Υπηρετεί το τουριστικό προϊόν του τόπου, έτσι. Ο Ναξιώτης υποτίθεται. Μανιωδός. Ναι. Και σαν τρελός μέσα στο καλοκαίρι. Και τελειώνει το καλοκαίρι. Και μπαίνει το φθινόπωρο. Και κοντοζυγώνει ο χειμώνας. Το έκαναν πέρυσι, το έκαναν πρόπερσι, το έκαναν την παραπάνω χρονιά.
1: Δεν μαζεύονται.
0: Βρεθήκαν ποτέ.
1: Όχι, ποτέ.
0: Να πούνε ρε παιδιά.
1: Όσο είμαι εγώ εδώ, όχι.
0: Για αυτό που δουλεύουμε μέσα στο καλοκαίρι. Τι κάναμε, τι ψάρια πιάσαμε, τι πρέπει να διορθώσουμε για να βελτιώσουμε τα έσοδά μας.
1: Και το φωνάζαμε
0: και την εικόνα του νησιού. Το έκαναν ποτέ. Όχι.
1: Ποτέ, όχι.
0: Στη Σαντορίνη γιατί το κάνουν κάθε χρόνο.
1: Το κάνουν και το κάνουν και μέσα στο καλοκαίρι.
2: Και μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, χρόνο.
0: Άρα είναι θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα.
2: Θα μπορούσαν να δώσουν ραντεβού στην Ταϊλάνδη και να τελειώνει η ιστορία.
1: Και εκεί και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη έχουν να διαχειριστούν μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι.
2: Ναι.
1: Γιατί λόγω του όγκου των επισκεπτών που είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι εδώ και λόγω του μεγέθους των νησιών που είναι πολύ πιο μικρά και θα πρέπει να χωρέσουν όλοι αυτοί και όλα τα προβλήματα να λυθούν σε ένα πολύ μικρό τόπο. Εμείς εδώ, κοιτάζα προχθές την Άξο από την, όσο φαινόταν τέλος πάντων από την Ηρακλιά, το μισό νησί από τη μέση και κάτω είναι έρημο και ακατοίκητο.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: έρχεται
0: ναι.
1: ο επισκέπτης και μπορεί να κάνει πράγματα, να πάει να δει άγρια φύση, να δει άγρια ζωή, να δει. Έχουμε πολύ πράγμα. Μα μπορούμε να τα καλύψουμε όλα και δεν το παλεύουμε.
2: Δεν το παλεύουμε,
0: να το
2: δεν θέλουμε.
0: Να το πούμε έτσι πιο λαϊκά και πεζοδρομιακά, όχι πεζοδρομιακά. Δεν έχει πεινάσει ο Ναξιώτης.
1: Να μην πεινάσει.
2: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Εύχομαι να μην πεινάσει.
0: Δεν έχει πεινάσει.
1: Ας μην πεινάσει.
0: Ο Μικονιάτης πριν από περίπου 40 και 35 χρόνια να πάμε πίσω, πεινούσαν οι Μικονιάτες. Ναι. Θα μου πεις, η Μύκονος που από το 60... είχε την
1: την άνοδο τέλος πάντων.
0: Την άνοδο, ναι. Την τεράστια εκεί και την
1: κόσμο,
0: τους VIP. Δεν είναι αυτό. Και μέχρι το 80 ένιωθαν στο πετσί τους την πείνα ακόμη.
2: Και
0: ας είχαν από το 60 φιλοξενούμενοι κάθε χρόνο στη Μύκονο την Σωράγια.
2: Ναι. Προφανώς, γιατί ήταν
0: το 80 πήγαινε στη Μύκονο και είχε ένα παραβάν μέσα στο σπίτι. Έμενε η οικογένεια από τη μία πλευρά και σέβαζαν εσένα με τον πατέρα σου, με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου πίσω από το άλλο παραβάν και σου νίκιαζαν εκεί για να βγάλουν 5 φράγκα οι Μυκονιάτες.
1: Να πω κάτι και να κλείσουμε.
0: Ο Ναξιώτης δεν τα είχε αυτά. Ο Ναξιώτης δεν ήθελε τον τουρίστα. Σιγά λέει εδώ.
1: Ωραία, να πω κάτι και να κλείσουμε. Ελπίζω.
0: Τους ξυπόλοιτους δεν θα.
1: Ελπίζω την αλλαγή, αν είναι να γίνει, να την κάνει ο Ναξιώτης. Αυτό τροφή για σκέψη.
0: Μπα, όχι, όχι, μόνο να πειράσει ο Ναξιώτης θα βάλει.
1: Όχι, όχι, να πιάνει, να είναι Ναξιώτες αυτοί που θα φέρουν την αλλαγή. Αυτό.
2: Μπα, μόνο ο ξένος μπορεί.
1: Αυτό δεν πρέπει να συμβεί.
0: Ο Ναξιώτης, ακόμα και τώρα, είναι τραγικό αυτό που ακούσε. Να φύγουν όλοι, λέει. Και στο κάτω-κάτω θα πάμε στο χωράφι. Θα βάλουμε ζαρζαβατικά και θα ζούμε από εκεί.
1: Okay, ακόμα λοιπόν,
0: και τώρα το
1: θα λέμε
0: αυτό.
1: Αύριο. Σε περιμένουμε αύριο.
0: Αυτό.
1: Σε περιμένουμε αύριο. Σε περιμένουμε. Πρόσεχε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Αύριο ξανά. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα Λασιθίου Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας καθορίζεται με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή. Οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα προπολέμου επίπεδα, τα δεξαμενόπλια ξαναγεμίζουν

0: Τα στενά του ορμούς και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.554 μονάδες.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντε Φιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλοβίτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί τον νέο προπονητή της Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας στο Χιούστον 3-0 τον Καναδά. Κατάρρευση της Εθνικής καθώς ιτήθηκε 71-56 από την Πορτογαλία με ρεκόρ 3-3 στη δεύτερη φάση του Μουντομπάσκετ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Σύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 ευρώ. Vitam Soft 1,29. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς, ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σκόνη ή υγρό 9,79. Παντέν, όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Παρασιτοκτόνο που χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες πατάτας και μήλων στην Ευρώπη ενδέχεται να βλάπτει την ανάπτυξη του εγκεφάλου σύμφωνα με νέα έρευνα. Το φλουαζινάμ έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οργανώσεις ζητούν τώρα την απόσυρσή του από την αγορά. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης σε νέα μελέτη εντόπισαν 6 περιπτώσεις, στις οποίες η έκθεση στο φλουαζινάμ συνδέθηκε με στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι συγγραφείς της νέας μελέτης εκτιμούν ότι με βάση τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν μπορεί να οριστεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο φλουαζινάμ. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι η ουσία δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008. Ο Hans Peter Arp, περιβαλλοντικός χημικός στο Norwegian Geotechnical Institute, ο οποίος εξέτασε τη μελέτη για λογαριασμό του Guardian, συμφώνησε ότι με βάση τα νέα ευρήματα το παρασιτοκτόνο δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί. Το φλουαζινάμ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία επαναξιολόγησης για ανανέωση της έγκρισής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η χρήση του έως σήμερα μπορεί να έχει οδηγήσει σε έκθεση ανθρώπων σε έναν δυνητικά βλαπτικό παράγοντα χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ουσία έχει εντοπιστεί ακόμη και σε παιδικές χαρές στο νότιο Τυρόλο της Ιταλίας, όπου χρησιμοποιείται σε κοντινές καλλιέργειες μήλων.

0: μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1827. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου για σύσταση ελεύθερου ελληνικού κράτους. 1912. Έναρξη των 5ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στη Στοκχόλμη. 1921. Ο ελληνικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη καταλαμβάνει το Εσκισεχήρ. 1923. Συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση. 1946. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόν. 1949. Απίστευτο κύμα καύσωνα πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας. Για 2 λεπτά το θερμόμετρο δείχνει 70 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. 1971. Πεθαίνει στα 70 του χρόνια ένας από τους σπουδαίους της τζαζ, ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong.
1: Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την περασμένη Παρασκευή και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι. Χρέη Κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα μόλις παντρεύτηκαν. Καλεσμένοι της Swift και του Kelce ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Peter Herman, Ed Sheeran, με τη σύζυγό του Cherry Simborn, οι αδερφές Haim, Ellie Goulding, Benson Boone, Maren Morris, Kelce Ballerini, Miranda Lambert, οι The Chicks, Brand Paisley και Kimberly Williams Paisley, Hugh Grant, Carly Close και Joshua Kuzner, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon και Tommy Hilfiger. Για τη στάση της Δέσποινας Βανδύ σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία MAD μίλησε ο Μέντε Φουέρτε. Ο ράπερ αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για το περιστατικό που τον έκανε να την εκτιμήσει. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία MAD, ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά, είπε κάποιος κάτι για εμένα ότι δεν του δίνω το βραβείο και του είπε φύγε εσύ.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σου προσφέρει συγκινήσεις στον τομέα της επικοινωνίας και των μετακινήσεών σου, αφού θα προκύψουν ευκαιρίες για να αποδράσεις από ένα δύσκολο περιβάλλον ή αφορμές για να καταλάβεις πως χρειάζεται να κατεβάσεις την ταχύτητα με την οποία κινείσαι. Ταύρος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία ανάληψης κάποιων οικονομικών υποχρεώσεων που σε δυσκολεύουν και σε αναγκάζουν να παραδέχεσαι πως χρειάζεται προσοχή για να παραμείνεις εντός συγκεκριμένου πλαισίου που έχεις θέσει. Δίδυμοι, η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει σε κινήσεις που δημιουργούν εντυπωσιασμό στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, οι οποίοι ενδέχεται να αναδεικνύουν την αποφασιστικότητά σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με ανθρώπους και περιστάσεις που είχες αφήσει στην άκρη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν ήθελες να σε απασχολούν. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και να

0: σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι δύσκολο να καταφέρεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου μπροστά σε προοπτικές που σε αγχώνουν. Παρθένος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να βρεθείς στο προσκήνιο και να επιδιώξεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες μπορεί να μην είσαι σε θέση να ελέγξεις ή να διαχειριστείς με τρόπο που δείχνει πως μπορείς να κατανοήσεις τα γεγονότα. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς ουσιαστικά με οικονομικά ζητήματα τα οποία σε κάνουν να χάνεις τον ύπνο σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανό να σε φέρει αντιμέτωπη με κάποιες προκλήσεις που δοκιμάζουν το ρόλο που διατηρείς μέσα στις πιο σημαντικές διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ίσως προκύψει μια γνωριμία που τεστάρει κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να ακολουθήσεις μια πρόταση που είναι σημαντικά διαφορετική από το χαρακτήρα σου. Εγώκερος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να κάνεις μία ανασκόπηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος που έχεις βιώσει, να θέλει να σε φέρει αντιμέτωπη με τις επιλογές που έχεις κάνει έως σήμερα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με εκπλήξεις στην προσωπική σου ζωή, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τα νέα που φτάνουν στα αυτιά σου. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να δημιουργήσει μία μορφή αναταραχής στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
3: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
2: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
3: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Το να τρελάνε στον κόσμο απόψε. Όλα, όλα, όλα. Έπαθα ζημιά μέσα στην καρδιά. Είναι αιτία που υποφέρω μια ομορφωνιά.

0: ψάρα μου για σένα όλα τα λεφτά. Κι είμαι υπεύθυνος για ό,τι και αν θα δεις μετά. Άμα μου μιλά κι άμα μου γελά, νιώθω ότι μου τρυπάνε μέσα την καρδιά.
1: Άμα μου μιλά όταν με

0: Κυκλάδου, 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Πας στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Και τώρα θα πούμε ένα τραγούδι για τις ερωτευμένοι που είναι απόψε μαζί μας. Και ειδικά για τον φίλο μας τον Νίκα. Τον Νίκα που έχει έρθει από την Πάρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 6 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1827. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου για σύσταση ελεύθερου ελληνικού κράτους. 1912. Έναρξη των 5ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στη Στοκχόλμη. 1921. Ο ελληνικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη καταλαμβάνει το Εσκισεχήρ. 1923. Συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση. 1946. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόν. 1949. Απίστευτο κύμα καύσωνα πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας. Για 2 λεπτά το θερμόμετρο δείχνει 70 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά. 1971. Πεθαίνει στα 70 του χρόνια ένας από τους σπουδαίους της jazz, ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong.
3: Ελωμάς. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
4: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 λεπτά. Vitam Soft 1,29. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
9: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
8: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
9: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή, βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα, εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπηρώσεις, πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής, στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας εδώ και 20 χρόνια περίπου, δήλωσαν στελέχοι της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτσορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο, με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κρυός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σου προσφέρει συγκινήσεις στον τομέα της επικοινωνίας και των μετακινήσεών σου, αφού θα προκύψουν ευκαιρίες για να αποδράσεις από ένα δύσκολο περιβάλλον ή αφορμές για να καταλάβεις πώς χρειάζεται να κατεβάσεις την ταχύτητα με την οποία κινείσαι. Ταύρος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία ανάληψης κάποιων οικονομικών υποχρεώσεων που σε δυσκολεύουν και σε αναγκάζουν να παραδέχεσαι πως χρειάζεται προσοχή για να παραμείνεις εντός συγκεκριμένου πλαισίου που έχεις θέσει. Δίδυμοι. Η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει σε κινήσεις που δημιουργούν εντυπωσιασμό στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, οι οποίοι ενδέχεται να αναδεικνύουν την αποφασιστική

Πιστικότητά σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με ανθρώπους και περιστάσεις που είχες αφήσει στην άκρη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν ήθελες να σε απασχολούν. Λέων, η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι δύσκολο να καταφέρεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου μπροστά σε προοπτικές που σε αγχώνουν. Παρθένος, τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να βρεθείς στο προσκήνιο και να επιδιώξεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου. Ζυγός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες μπορεί να μην είσαι σε θέση να ελέγξεις ή να διαχειριστείς με τρόπο που δείχνει πως μπορείς να κατανοήσεις τα γεγονότα. Σκορπιός, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς ουσιαστικά με οικονομικά ζητήματα τα οποία σε κάνουν να χάνεις τον ύπνο σου. Τοξότης, η νέα εβδομάδα είναι πιθανό να σε φέρει αντιμέτωπη με κάποιες προκλήσεις που δοκιμάζουν το ρόλο που διατηρείς μέσα στις πιο σημαντικές διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ίσως προκύψει μια γνωριμία που τεστάρει κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να ακολουθήσεις μια πρόταση που είναι σημαντικά διαφορετική από το χαρακτήρα σου. Εγώκερος, η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να κάνεις μία ανασκόπηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος που έχεις βιώσει, να θέλει να σε φέρει αντιμέτωπη με τις επιλογές που έχεις κάνει έως σήμερα. Υδροχός, η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με εκπλήξεις στην προσωπική σου ζωή, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τα νέα που φτάνουν στα αυτιά σου. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να δημιουργήσει μία μορφή αναταραχής στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την περασμένη Παρασκευή και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1,000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι. Χρέη Κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα μόλις παντρεύτηκαν. Καλεσμένοι της Swift και του Kelce ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Peter Herman, Ed Sheeran, με τη σύζυγό του Cherry Simborn, οι αδερφές Haim, Ellie Goulding, Benson Boone, Maren Morris, Kelce Ballerini, Miranda Lambert, οι The Chicks, Brand Paisley και Kimberly Williams Paisley, Hugh Grant, Carly Close και Joshua Kuzner, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon και Tommy Hilfiger. Για τη στάση της Δέσποινας Βανδύ σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία MAD μίλησε ο Μέντε Φουέρτε. Ο ράπερ αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για το περιστατικό που τον έκανε να την εκτιμήσει. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία MAD, ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά, είπε κάποιος κάτι για εμένα ότι δεν του δίνω το βραβείο και του είπε φύγε εσύ.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Παρασιτοκτόνο που χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες πατάτας και μήλων στην Ευρώπη ενδέχεται να βλάπτει την ανάπτυξη του εγκεφάλου σύμφωνα με νέα έρευνα. Το φλουαζινάμ έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οργανώσεις ζητούν τώρα την απόσυρσή του από την αγορά. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης σε νέα μελέτη εντόπισαν 6 περιπτώσεις στις οποίες η έκθεση στο φλουαζινάμ συνδέθηκε με στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι συγγραφείς της νέας μελέτης εκτιμούν ότι με βάση τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν μπορεί να οριστεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο φλουαζινάμ. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι η ουσία δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008. Ο Hans Peter Arp, περιβαλλοντικός χημικός στο Norwegian Geotechnical Institute, ο οποίος εξέτασε τη μελέτη για λογαριασμό του Guardian, συμφώνησε ότι με βάση τα νέα ευρήματα το παρασιτοκτόνο δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί. Το φλουαζινάμ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία επαναξιολόγησης για ανανέωση της έγκρισής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η χρήση του έως σήμερα μπορεί να έχει οδηγήσει σε έκθεση ανθρώπων σε έναν δυνητικά βλαπτικό παράγοντα χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ουσία έχει εντοπιστεί ακόμη και σε παιδικές χαρές στο νότιο Τυρόλο της Ιταλίας, όπου χρησιμοποιείται σε κοντινές καλλιέργειες μήλων.
3: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα All Digital.
4: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
3: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο alldigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα All Digital.
4: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

βαδίζω τυφλά με λέξεις και έργια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

σου. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί, ο

ζώδια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Έλο μας. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
3: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09 ευρώ. Vitam Soft 1,29. Έλο μας. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Έλο μας. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
3: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Έλο μας. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Έλο μας θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Βασιλίδης. Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: σου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου χαλάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι, και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: 99,1 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή, βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα, εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπηρώσεις.

0: Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες, το Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτσορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο, με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Σύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
2: Τα άστρα της εβδομάδας.
0: Κρυός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σου προσφέρει συγκινήσεις στον τομέα της επικοινωνίας και των μετακινήσεών σου, αφού θα προκύψουν ευκαιρίες για να αποδράσεις από ένα δύσκολο περιβάλλον ή αφορμές για να καταλάβεις πώς χρειάζεται να κατεβάσεις την ταχύτητα με την οποία κινείσαι. Ταύρος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία ανάληψης κάποιων οικονομικών υποχρεώσεων που σε δυσκολεύουν και σε αναγκάζουν να παραδέχεσαι πως χρειάζεται προσοχή για να παραμείνεις εντός συγκεκριμένου πλαισίου που έχεις θέσει. Δίδυμοι. Η νέα εβδομάδα θα σε οδηγήσει σε κινήσεις που δημιουργούν εντυπωσιασμό στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, οι οποίοι ενδέχεται να αναδεικνύουν την αποφασιστικότητά σου. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με ανθρώπους και περιστάσεις που είχες αφήσει στην άκρη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν ήθελες να σε απασχολούν. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και να σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως είναι δύσκολο να καταφέρεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου μπροστά σε προοπτικές που σε αγχώνουν. Παρθένος. Τα άστρα θα σε βάλουν στη διαδικασία να βρεθείς στο προσκήνιο και να επιδιώξεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει μπροστά σε εξελίξεις τις οποίες μπορεί να μην είσαι σε θέση να ελέγξεις ή να διαχειριστείς με τρόπο που δείχνει πως μπορείς να κατανοήσεις τα γεγονότα. Σκορπιός, το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς ουσιαστικά με οικονομικά ζητήματα τα οποία σε κάνουν να χάνεις τον ύπνο σου. Τοξότης, η νέα εβδομάδα είναι πιθανό να σε φέρει αντιμέτωπη με κάποιες προκλήσεις που δοκιμάζουν το ρόλο που διατηρείς μέσα στις πιο σημαντικές διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ίσως προκύψει μια γνωριμία που τεστάρει κατά πόσο είσαι διατεθειμένος να ακολουθήσεις μια πρόταση που είναι σημαντικά διαφορετική από το χαρακτήρα σου. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να κάνεις μία ανασκόπηση του τελευταίου χρονικού διαστήματος που έχεις βιώσει, να θέλει να σε φέρει αντιμέτωπη με τις επιλογές που έχεις κάνει έως σήμερα. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει αντιμέτωπο με εκπλήξεις στην προσωπική σου ζωή, αφού

0: καλείσαι να διαχειριστείς τα νέα που φτάνουν στα αυτιά σου. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να δημιουργήσει μία μορφή αναταραχής στο χώρο του σπιτιού και της οικογένειας, αφού καλείσαι να διαχειριστείς τις προκλήσεις που έχεις μπροστά σου.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν σε μια λαμπερή τελετή στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου την περασμένη Παρασκευή και όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της τραγουδίστριας στο περιοδικό People, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι. Χρέη Κουμπάρου ανέλαβε ο στενός φίλος του ζευγαριού Άνταμ Σάντλερ. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, οι γιγαντοοθόνες έξω από το Madison Square Garden εμφάνισαν το μήνυμα μόλις παντρεύτηκαν. Καλεσμένοι της Swift και του Kelce ήταν δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Mariska Hargitay, Peter Herman, Ed Sheeran, με τη σύζυγό του Cherry Simborn, οι αδερφές Haim, Ellie Goulding, Benson Boone, Maren Morris, Kelce Ballerini, Miranda Lambert, οι The Chicks, Brand Paisley και Kimberly Williams Paisley, Hugh Grant, Carly Close και Joshua Kuzner, Zoe Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon και Tommy Hilfiger. Για τη στάση της Δέσποινας Βανδύ σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στα βραβεία MAD μίλησε ο Μέντε Φουέρτε. Ο ράπερ αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με τη δημοφιλή τραγουδίστρια, την άποψη που είχε για εκείνη πριν γνωριστούν, αλλά και για το περιστατικό που τον έκανε να την εκτιμήσει. Είναι πολύ γλυκιά. Μάλιστα, σε ένα περιστατικό που συνέβη στα βραβεία MAD, ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα και τη γουστάρω ακόμα πιο πολύ από τότε. Είναι και καρκίνος σαν εμένα. Δεν μπορώ να πω τι έκανε, αλλά μπήκε μπροστά, είπε κάποιος κάτι για εμένα ότι δεν του δίνω το βραβείο και του είπε φύγε εσύ.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Παρασιτοκτόνο που χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες πατάτας και μήλων στην Ευρώπη ενδέχεται να βλάπτει την ανάπτυξη του εγκεφάλου σύμφωνα με νέα έρευνα. Το φλουαζινάμ έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οργανώσεις ζητούν τώρα την απόσυρσή του από την αγορά. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης σε νέα μελέτη εντόπισαν 6 περιπτώσεις, στις οποίες η έκθεση στο φλουαζινάμ συνδέθηκε με στατιστικά σημαντικές αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Οι συγγραφείς της νέας μελέτης εκτιμούν ότι με βάση τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου δεν μπορεί να οριστεί ασφαλές επίπεδο έκθεσης στο φλουαζινάμ. Για το λόγο αυτό υποστηρίζουν ότι η ουσία δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2008. Ο Hans Peter Arp, περιβαλλοντικός χημικός στο Norwegian Geotechnical Institute, ο οποίος εξέτασε τη μελέτη για λογαριασμό του Guardian, συμφώνησε ότι με βάση τα νέα ευρήματα το παρασιτοκτόνο δεν θα έπρεπε να είχε εγκριθεί. Το φλουαζινάμ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαδικασία επαναξιολόγησης για ανανέωση της έγκρισής του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η χρήση του έως σήμερα μπορεί να έχει οδηγήσει σε έκθεση ανθρώπων σε έναν δυνητικά βλαπτικό παράγοντα χωρίς να υπάρχει λόγος. Η ουσία έχει εντοπιστεί ακόμη και σε παιδικές χαρές στο νότιο Τυρόλο της Ιταλίας, όπου χρησιμοποιείται σε κοντινές καλλιέργειες μήλων.
3: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25840.
4: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ!
5: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1,09€. Vitam Soft 1,29€. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Ελομάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σπόνι ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400ml 3,48. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
11: συνεντεύξεις.
10: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 6 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1827. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου για σύσταση ελεύθερου ελληνικού κράτους. 1912. Έναρξη των 5ων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στη Στοκχόλμη. 1921. Ο ελληνικός στρατός έπειτα από σκληρή μάχη καταλαμβάνει το Εσκισεχήρ. 1923. Συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση. 1946. Γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόν. 1949. Απίστευτο κύμα καύσωνα πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας. Για 2 λεπτά το θερμόμετρο δείχνει 70 βαθμούς Κελσίου υποσκιά. 1971. Πεθαίνει στα 70 του χρόνια ένας από τους σπουδαίους της jazz, ο Αμερικανός τρομπετίστας Louis Armstrong.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

φασάρια, φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις.

0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κέρδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Hello, Mas. Οι καλύτερες τιμές βράζουν εδώ.
2: Φέτα Pop Δοχείο 9,95. Gordon's Gin 15,90. Παπαδοπούλου γεμιστά μπισκότα με σοκολάτα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Vitam Soft 1,29. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Καροτέν Family 9,98. Αριέλ Σκόνη ή υγρό 9,79. Παντέν όλα τα σαμπουάν 400 ml 3,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή, βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα, εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπυρώσεις, πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής, στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας εδώ και 20 χρόνια περίπου, δήλωσαν στελέχοι της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του Παγκοσμίου Κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ.

0: Μηβόρειο 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: σώμα.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

ίδια σκηνή. Άλλη μια νύχτα σαν την χθεσινή. Άλλη μια ώρα

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί